0: Ρυθμός. Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Mm-hmm.

0: σειρά γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
2: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
2: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ώρα, λέει κερέ. Μα κάμα του, μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς. Κάνα μ' αβείς.

0: σοβαρά.
1: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
0: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: εργαλεία που έχουν για να κάνουν μια προσομοίωση και να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται σε μια πιθανή πρόβληση για τον Αύγουστο, γιατί είναι μακριά ακόμη. Λένε ότι φέτος ο Αύγουστος εδώ στα Βαλκάνια και ειδικά στη χώρα μας θα είναι πιο ζεστός από πέρυσι, αρκετά πιο ζεστός.
1: Ναι.
0: Και αυτή, αν βγει αληθινή αυτή η πρόβληση, δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Βέβαια θα λείψουμε εμείς κάμποσο, θα πάμε σε άλλες θέσεις.
1: Πρώτα ο Θεός να μας
0: ναι, να είμαστε καιροί. Αλλά ναι, θα έχουμε πολύ ζέστη.
1: Okay. Ό,τι και να έχει, εσείς εδώ στο ρυθμό 949 με το Πάμε Πρωινό ξεκινήσαμε. Ο Βασίλης Φορτούνης, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ όμορφος. Ακόμα πιο όμορφος σήμερα από
0: κοίτα να δεις, από τι.
1: Ναι, πού, σκόρδα, μη σε ματιάσω. Δεν ξέρω. Πώς ήταν το βράδυ σου το χθεσινό.
0: Χαλαρό, τίποτα. Χαλαρό. Μάλλον επειδή ξεκουράστηκα. Επειδή δεν είχα έννοιες, γκρίνιες και τίποτα. Ούτε δεν είχα τίποτα γενικότερα.
1: Δεν είχε και γκρίνιες.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, ο άλλος πήγε στο air conditioning από κάτω για να.
0: Μπράβο. Οπότε δεν μια είχε χαρά, θέμα. Ησυχία. Κοίτα να δεις. Είναι ωραία αυτή η περίοδος, παιδιά, που ξεκινάει για τον καθένα μας. Εμένα μου αρέσει τώρα. Παρόλο που έχουμε κουραστεί όλοι και λέμε άντε πότε θα πάμε διακόπες, αυτή η αναμονή ναι. μου αρέσει.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Γιατί κάποια ναι. στιγμή θα περάσει αυτή η αναμονή έτσι. Και θα περάσουν και τα υπόλοιπα. Οπότε ναι, μια χαρά είμαστε να έχουμε μπροστά μας μέρες αντιών.
1: Αυτό εντάξει. είναι.
0: Και μπράβο. Παιχνίδια. Και τραγουδάρες να έχουμε μπροστά μας και στα αυτιά μας.
1: Και μια εκπομπάρα να. Όνειρο.
0: Και μια εκπομπάρα να, να. Από εδώ μέχρι εκεί. Μπρατ.
2: Μπρατ, πάμε πρωινό.
3: Το ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: αληθινά στο Πάμε Πρωινό. 7 και 10, 14 Ιούλη με Θοδωρή Φέρη, έτσι.
1: Αχ, τι ωραία που είμαστε.
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Περνάμε όμορφα.
1: Είναι όμορφα να περνάς όμορφα, ρε Φορτούνη. Είναι όμορφα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε όμορφα μέχρι να μάθουμε τα viral news.
2: Πόσο ωραία είναι. Να περνάς όμορφα.
0: Και να ξεκινάνε οι εκτόσεις, οι θερινές.
1: Ξεκίνησαν.
0: Όμορφα, πολύ όμορφα. Ναι,
1: ξεκίνησαν.
0: Και πάνε ωραία μέχρι 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο για την Κυριακή 19 Ιουλίου που έρχεται είναι από τις 11 μέχρι τις 8. Θα είναι ανοιχτά.
1: Τώρα που ξεκίνησαν εκτόσεις, πώς λέει ο πατέρας μου μια φράση, λέει: τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, εμείς δεν έχουμε κουτάλια.
0: No news, good news. Λοιπόν, ο Τραμπ, ο Ντονάλντιος, θα επιβάλλω, λέει, τέλος 20% φόρο σε όλα τα φορτία που περνάνε από το στενά του Ορμούς, γιατί είμαστε πλέον, είπα, ο φύλακας των στενών του Ορμούς. Και τώρα εδώ ταιριάζει και η κατάλληλη μουσική, πραγματικά έτσι. Λάβνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στα 100 ευρώ θέλω τα 20.
0: Τα 20 λέει. Άκου να δεις. Βέβαια μετά βγήκε ότι πρόεδρος και είπε: εντάξει, δεν είμαστε τόσο κακοί. Δεν θα παίρνουμε τα 20. Τώρα είναι υπερβολές, έτσι.
1: Εντάξει, πάντως, θα παίρνουμε τα 10.
0: Τα 10. Πάντως, τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Και δώστου το πετρέλαιο να ανεβαίνει. Και γενικότερα, τέλος πάντων, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Την Πέμπτη θα ενημερώσει τον λαό, τον αμερικανικό λαό, τον Άντιος, για το τι συμβαίνει στο Ιράν και τον κόσμο. Ο Θεός και η ψυχή του τι θα πει τώρα εκεί πέρα. Ποτέ δεν θα βγάζεις άκρη ούτως ή άλλως. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν μπορούμε και να θέλαμε να τα παρακολουθήσουμε αυτά. Κυκλοφόρησαν λοιπόν οι φωτογραφίες, σύμφωνα με τις οποίες αυτές οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων της Μαφίν 16 χρόνια μετά τη φωνική επίθεση. Νομίζαμε 12.
1: Α, το 2010 είχε γίνει, ναι.
0: Λοιπόν, το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, τι κάνανε τώρα. Η υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων ταυτοποίησε 3 άτομα ως υπόπτους για τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Μαφίν το 10. Συνέδεσαν τους κατηγορούμενους με τους δράστες της επίθεσης. Οι δικηγόροι βέβαια καταγγέλνουν ότι η έρευνα βασίστηκε σε ανώνυμη ηλεκτρονική καταγγελία. Αυτό λένε, ότι όταν δεν θέλουν να αποκαλύψουν τις πηγές τους, λένε ότι κάποιος έστειλε ανώνυμα ένα στικάκι, ένα email.
1: Και καλά κάνουν.
0: Και όλα και καλά κάνουν. Και τόνισαν ότι οι εκθέσεις αυτές των εγκληματολογικών εργαστηρίων δεν καταλήγουν σε βέβαιη ταυτοποίηση των υπόπτων, λένε οι συνήγοροι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που βλέπουν, ας πούμε, ανθρώπους από την πορεία εκείνης της ημέρας, από 12 τον αριθμό, που να φοράνε συγκεκριμένα καπέλα, μαντήλια. Κάποια σακίδια, ας πούμε, τα οποία τα είχαν τροποποιήσει και ήταν μοναδικά. Δηλαδή,
1: α, με στάμπες,
0: με στάμπες, με πράγματα. Μάλιστα. Τα οποία δεν μπορεί, ας πούμε, αυτό δεν ξαναβγαίνει το εργοστάσιο έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, αφού το βλέπω και μετά από τόσα χρόνια στον ίδιο άνθρωπο,
1: ναι,
0: πάλι μαζί τον γκρουπ το συγκεκριμένο, αντιεξουσιαστές από αυτόν τον χώρο, μήπως. Και έτσι ξεκίνησε η έρευνα, ναι, και ταυτοποιήθηκαν πολλά πράγματα, παπούτσια, χαρακτηριστικά.
1: Είναι
0: και
1: πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο που έκανε η αστυνομία.
0: Βεβαίως και είναι πάρα
1: πολύ
0: σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και ελπίζουμε να αποδοθεί η δικαιοσύνη επιτέλους μετά από τόσα χρόνια. Ποιοι προορισμοί, να το ελαφρύνουμε λίγο, πνίγονται από τουρίστες και ποιες ελληνικές πόλεις, Αθηνά μου, βρίσκονται στη λίστα.
1: Πόλεις.
0: Ναι, ναι, πόλεις. Yeah. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, οι 10 προορισμοί με το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερπληθυσμού παγκοσμίως είναι το Πουκέτ.
1: Ναι.
0: Στην Ταϊλάνδη, η Πατάγια στην Ταϊλάνδη το νούμερο 2, το Κράμπι στην Ταϊλάνδη, πολύ Ταϊλάνδη στο νούμερο 3, η Μούγλα στην Τουρκία 4, πάμε Μακάο, Χουργάντα, 7 Ηράκλειο.
1: Η Κρήτη μας.
0: Ναι.
1: Το Ηράκλειο.
0: Και 9 Ρόδος.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Άμα υστερούμε σε πληθυσμό στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Και μιλάμε τώρα και για επισκέπτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπερεπισκεψιμότητα.
1: Υπερεπισκεψιμότητα.
0: Ανάλογα με τον πληθυσμό
1: τους. Βέβαια, μα είναι
0: το
1: φανταστικά.
0: Το Ηράκλειο και η Ρόδος. Και μετά τη Ρόδος, 10 είναι το Μαϊάμι.
1: Άκου τώρα.
0: Και φεύγουμε με μια εξυπνάδα που έκανε η FIFA και το είδα χθες και λέω: κάτσε να το σχολιάσουμε. Τι κάνει η FIFA τώρα με το Μουντιάλ? Πουλάει κομμάτια γρασιδιού από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου για $450. Δηλαδή σου κόβουν το αυθεντικό γρασίδι μαζί με το χώμα.
1: Ναι.
0: Τόσο πλακέτα, ας πούμε, είναι σαν πλακάκι και στο πουλάνε $450. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που το αγοράζουν, ας πούμε, έτσι.
1: Να πάρω εγώ τώρα να δώσω μια 500 αρού.
0: Για να έχεις το γρασίδι που.
1: Γιατί για να έρθει από εκεί θα θέλει και ένα 50 μεταφορά.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Για να έχω το κομμάτι το γρασίδι. Και που ξέρω εγώ τι είναι και από εκεί το γρασίδι. Και δεν
0: σωστά
1: μου έχει πάρει έναν τάπητα, τον έχει κόψει και στον πουλάει 500 ευρώ
0: δηλαδή
1: το κομμάτι.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση. Τι είναι αυτό το επιχειρηματικό τώρα σχέδιο? από το MetLife Stadium στο New Jersey.
1: Σου λέει το έχει πατήσει ο Μέση αυτό το, ναι, αυτό το γρασίδι.
0: Καλά, δεν αγοράζω κάτι άλλο με 450. Θα φτιάχνω τον κήπο ολόκληρο.
1: Εδώ εσύ ποδολάγνη, σου στέλνουν.
0: Το
1: ναι, πάτα ξέρω εγώ ένα χαλάκι και ναι.
0: Το τόστο πατήσαμε.

0: αφήνω στον επόμενο. Συνεχίζει το Πάμε Πρωινό, ακάθεκτο, μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ. Ελάτε να ξυπνήσουμε μαζί, να χαμογελάσουμε. Το καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι μια δύσκολη Τρίτη και για μας, αλλά χαμογελάμε, γιατί έχουμε και τους φίλους μας εδώ που μας στέλνουν μηνύματα. Το ζητήσατε και το κάνουμε.
1: Α, μπράβο.
0: Το ζητήσαμε και το κάνετε.
1: 6-9-37-9-49-9-49 είναι το Viber του ρυθμού. Εδώ που θέλουμε να μας στέλνετε καθημερινά τις καλημέρες σας, από ποιο μέρος της Ελλάδας και να μας ακούτε. Από πού μας έχουν στείλει καλημέρες.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λευτέρη. Ναι.
2: Καλημέρα σε εσά και στου ακροατέ σα.
1: Χθε δεν έστειλε.
3: Έστειλε 10 παρά.
2: Καλή Τρίτη να έρθει.
1: 10 παρά.
3: Χθε άρεσε.
1: Τον πλάκωσε το Πάπλο.
4: Καλημέρα, παρεάκι μα. Καλημέρα, Σιλούλα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλώ την
4: να. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Σιγά.
1: Καλή
0: σιγά,
1: Τρίτη.
0: Σιγά τώρα, γιατί έχουμε εδώ πέρα επισκέπτε ενοχλητικού.
1: Τι είναι αυτό τώρα,
0: κουνούπια πάλι.
1: Έλα ρε παιδί μου.
0: Ποιους συμπάνε περισσότερο τα κουνούπια, το ξέρεις?
1: Αυτούς που έχουν αλφα θετικό αίμα, λέει.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Άτομα με ομάδα αίματος μηδέν.
1: Πού το βρίσκουν, είναι σπάνιο.
0: Είναι σπάνιο, μάνα μου έχει μηδέν αρνητικό.
1: Και ο Γιάννης έχει μηδέν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θετικό όμως.
0: Θετικό, αρνητικό.
1: Α, εσένα έχει μηδέν αρνητικό, ακόμα πιο σπάνιο.
0: Το αρνητικό δίνει σε όλους.
1: Ναι. Και παίρνει μόνο από μηδέν αρνητικό.
0: Παίρνει μόνο από τον εαυτό. Το μηδέν θετικό δίνει σε όλους εκτός του μηδέν αρνητικού.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, άρα όσοι έχουν μηδέν τσιμπιούνται.
1: Ναι.
0: Όσοι εκπνέουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό τώρα πώς βγαίνει το διοξείδιο.
1: Κάνει.
0: Όσοι εκπνέουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Δεν ξέρω τώρα ποιοι εκπνέουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Άτομα με υψηλή θερμοκρασία σώματος, όσοι είναι πιο ζεστοί λοιπόν έτσι και υδρώνουν πιο πολύ.
1: Δηλαδή υδροτσίλα το τραβάει.
0: Και ειδικά άμα πιείς και αλκοόλ, ακόμα περισσότερο το αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Άμα φοράς σκούρα ρούχα, έρχονται στα σκούρα τα ρούχα.
1: Ναι.
0: Και αν έχουν γεννηθεί έτσι με αυτό το λεγόμενο ελκυστικό μικροβίωμα, έχουν συγκεκριμένες χημικές ενώσεις στο δέρμα που τα έλκουν. Τώρα ποιοι είναι τυχεροί? Που δεν τσιμπιούνται πάρα πολύ.
1: Α, για πες.
0: Όσοι έχουν χαμηλότερο μεταβολισμό, άρα και εκπνέουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα.
1: Άρα αυτοί με μεγάλο μεταβολισμό, δηλαδή οι αθλητές εκπνέουν πολύ διοξίδιο.
0: Και ίσως αυτοί που εκπνέουν λιγότερο.
1: Ναι.
0: Και ίσως αυτοί που φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα. Με απλά λόγια, αυτοί που δεν φαίνονται νόστιμοι στα κουνούπια. Κατάλαβες.
1: Πώς να γίνει να μην φαίνομαι νόστιμη στο κουνούπι
0: να,
1: που
0: τώρα
1: με φοράς
0: το λευκό. Δεν σε έχει συμπίσει σκνήπα τώρα εδώ μέσα. Εμένα με έχει ταράξει με τον κρύ που φοράω το σκούρο.
1: Α, θέλει ανοιχτά ρούχα,
0: ναι.
1: Να φοβάται. Σου λέει μην πλησιάσω εκεί.
0: Ξυνόμαι. Δεν το ξέρα.
1: Άμα πιεις λιγάκι αλκοόλ όμως έρχεται. Σου λέει θα πιούμε καλά. Πάμε για ένα ποτάκι, σου λέει. Το ένα κουνούπι στο άλλο. Πάμε. Φάει αυτό να έχει πιει δύο παλόμες.
0: Με την κατάντα και τον απόν. Μέχρι το διάλειμμα.

0: κολλασμένα.
1: Πάμε για διάλειμμα γρήγορα, γρήγορα, ρε παιδί μου.
2: Γρήγορα, γρήγορα. Κάθε μέρα και γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει φορτούνη.
1: Ναι.
2: Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut.
1: Okay,
2: okay. Μάθετε περισσότερα για το δίκτυο της Vodafone στο vodafone.gr.
1: Ωραία, θα κάνουμε διάλειμμα.
2: Ναι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα.
1: Πηγαίνουμε προς διάλειμμα.
3: Ή την ασπίδα φέρων, ναι. Επανιένεδη,
2: ναι.
3: Ή επαυτής φερόμενος.
2: Μάλιστα.
3: Υγιένεται και έρωστε.
2: Έρωστε, έρωστε κι εσείς και μην φύγει κανείς. 10, 9, 8, 7, 7.
4: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKB 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για 2 μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15

0: ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προστίκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotaway.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά. Αριστερά.
8: Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
18: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
20: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
19: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

0: Ακούτε στο Πάμε Πρωινό, εσείς που τώρα μπήκατε στους δέκτες σας, που τώρα ξυπνήσετε και λειτουργήσετε το ραδιόφωνο σας ή το soundist.gr, ελάτε μαζί μας στην παρέα μας, γιατί εδώ λέμε αρκετές βλακίες πρωινιάτικο.
1: Γιατί καλέ, λέμε σοβαρά πράγματα, επειδή γελάμε δηλαδή. Τι να κάνουμε, αφού από αυτή την πλευρά της ιστορίας θέλουμε να είμαστε.
2: Καλημέρα Βασίλη, του γέλιου. Καλημέρα Αθήνα, σας ακούω κάθε μέρα.
1: Α, τι ωραία.
2: Το πρωί πηγαίνοντας για δουλειά. Είστε υπέροχοι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είδες που παίρνουμε τα κομπλιμέντα μας.
1: Σούπερ, ανέβηκα τώρα ψυχολογικά.
0: Να πάμε να πάρουμε και νέα προϊόντα Mr. Grand, να ανέβουμε κι άλλο, να το δοκιμάσουμε σήμερα κιόλας από το Μασούτι που είναι μαζί μας κάθε μέρα. Από επιλεγμένες πρωτεσίλες, με τρόφιμα, με φροντίδα, με καθημερινές λύσεις, με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τώρα να μας ενημερώσεις για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, σηκώνω το μικρό των ντρόν τώρα, γιατί ακόμα δεν έχει πολλή κίνηση, και βλέπω να πετάει πάνω από το Κηφισό και να παρακολουθεί την ροή στο κατέβασμα που είναι πυκνή. Όπως και στο ανέβασμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης πυκνή. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει ένα πήξιμο. Κατά τα άλλα, αν βγαίνετε από την πόλη και πηγαίνετε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, έχει το πρωινό μποτιλιάρισμα.
3: Ο καιρός σήμερα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: βαθμούς Κελσίου η ύψη στη μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό τι σημαίνει?
1: Τι?
0: Παράδεισος η Αττική Αγάπες. Έως και 32, πάρε πάρε το λιτρίνι, το φρέσκο. Το ψάρι, κύριε, να το κοιτάτε από το μάτι. Αν το μάτι είναι υγρό και δεν είναι κόκκινο, είναι ολόφρεσκο. Τώρα το πιάσαμε. Να βάλω ένα κιλό.
1: Να βάλετε.
0: Να βάλω δύο λιθρενάκια.
1: Να βάλετε.
0: Τα θέτε. Να βάλω και 3 με 5 μποφόρ στα ανοιχτά θαλάσσια τμήματα, να είναι ισχυρή, έτσι λιγάκι άνεμη. Δεν αναμένονται βροχές στην Αττική. Θέλει λίγη προσεχούλα, λίγη προσοχή, έτσι, γιατί τα 5 μποφόρ.

0: Λοιπόν, τι καιρό θα κάνει?
1: Θα κάνει, είπαμε, 32 βαθμούς μέρα. Φανταστική. Η μεγαλύτερη 32 βαθμούς.
0: Καταπληκτικά.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι?
1: Το βράδυ θα πέσει στους 20.
0: Ωραία. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα, όχι, μετά τη Ρία Ελληνίδου και τον Γιώργο Μαζονάκη, συζητάμε το θέμα ημέρας. Ελάτε να ανοίξουμε τα κοιτάπια μας στη συζήτηση.

0: ακόμα ζωνάκι. Αγαπώ σημαίνει στο ρυθμό 949. Μόρτιδες, εδώ είμαστε η πρωινή.
1: Λοιπόν, θα σε κουφάνω τώρα. Τι? Θα σε τρελάνω τώρα, θα σου πάρω τα μυαλά. Από πού μας έστειλαν καλημέρα?
0: Από Ελλάδα.
1: Καλημέρα, ναι. Από το εργοστάσιο Μπετονίτη στη Μήλο.
0: Έλα τρελανέ μας ρε παιδί μου.
1: Έλα η Μήλος.
2: Λάσπη, χώμα και
1: τσιμέντο. Γεια σας ρε παιδιά, στο εργοστάσιο Μπετονίτη.
0: Τι είναι το Μπετονίτη δηλαδή?
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Μπετό φτιάχνουνε.
1: Ναι, Μπετονίτης. Στη Μήλο έχει. Άκου τώρα, από πού μας ακούν οι άνθρωποι.
0: Από το εργοστάσιο.

0: εσείς απαντάτε στο 6937-949-949, το Viber του ρυθμού. Θέλω σήμερα να... Σήμερα ανοίγω μεγάλο θέμα. Ανοίγουμε θεματάρα τώρα εδώ. Κρατήσου, φορτούνι από την καρέκλα.
1: Έλα, επίκαιρο θέλω, επίκαιρο.
0: Επίκαιρο, πιο επίκαιρο δεν γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: εγώ
1: κουνούπια.
0: Είμαι ο άνθρωπος, θα σας το πω, που συχαίνω με το κάμπινγκ.
1: Α, οπότε, μου αρέσει.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος λόγος που δεν θέλεις να κάνεις κάμπινγκ. Τι είναι αυτό στο κάμπινγκ το οποίο σε αποτρέπει στο να πας να κάνεις διακοπές σε ένα κάμπινγκ, ελεύθερο είτε και οργανωμένο.
1: Εγώ να πω γιατί μου αρέσει.
0: Εσύ πες, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί σε ένα κάμπινγκ, στο κάμπινγκ, στις διακοπές με κάμπινγκ, τι το, είναι το πιο
1: το
0: ενοχλητικό.
1: Το ελεύθερο είναι δύσκολο, επικίνδυνο, στα περισσότερα σημεία απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Αν βρεις λοιπόν σημείο που επιτρέπεται,
0: ναι,
1: είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις το σωστό μέρος για να βάλεις τη σκηνή και να στήσεις.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Τι?
0: Το μεγαλύτερο λόγο που σε αποτρέπει στο να κάνεις διακοπές με κάμπινγκ. Α, μπράβο. Κατάλαβες. Ξεκίνα λοιπόν. Εγώ θα βγάλω μια λίστα.
1: Όχι
0: μεγάλη.
1: Όχι τόσο το μπάνιο,
0: ναι,
1: η τουαλέτα.
0: Η τουαλέτα. Η κοινόχρηστη τουαλέτα.
1: Όσες φορές, λίγες, έχω πάει για ελεύθερο κάμπινγκ, κάπου στο κοντινό περίμετρο, σε απόσταση μέχρι ενός χιλιόμετρου,
0: υπάρχει
1: άνθρωπος, τουαλέτα.
0: Α, υπάρχει τουαλέτα.
1: Αν δεν υπάρχει τουαλέτα,
0: ναι,
1: δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή πρέπει να πάρει χημική μαζί.
0: Στο οργανωμένο πάμε τώρα. Πάμε στο οργανωμένο.
1: Στο οργανωμένο μια χαρά άνετα.
0: Είναι μια χαρά.
1: Μπορώ να κάτσω μήνα ολόκληρο.
0: Που ξυπνά το πρωί.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Και βάζει το μαύρο γυαλί τας ως μπουγάς και βγαίνει έξω και αρχίζει τις καλημέρες. Και εσύ. Μα θα σκάσει φούσκα σου, αγάπη μου, το πρωί και πρέπει να διανύσει 500 μέτρα. Δεν ξέρω
1: κάμπινγκ έχει πάει. Είναι μεγάλα τα κάμπινγκ. Έχω πολλές τουαλέτες.
0: Ναι, πολλές τουαλέτες έχουν. Εγώ δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Να ξυπνά πρωί πριν να ακού το τζιτζίκι να βαράει. Ο ήλιος να λιώνεις μέσα στο πλαστικό. Να πάει 7 η ώρα και πρέπει να νομίζω ότι είναι 12, να πρέπει να σηκωθείς γιατί ζεματάει η σκηνή. Αυτό είναι
0: εγώ
1: το ωραίο.
0: Έπαιρνα και τη φίλη μου μαζί, την κολλητή μου την Πόπη. Και τη Μαρία. Τις έπαιρνα μαζί, είναι δίδυμες.
1: Για τη Μαρία.
0: Ή τη μία ή την άλλη. Όχι. Γιατί έπρεπε να μου διαλέξει ποια τουαλέτα θα μπω.
1: Να μπουν πρώτα να την τσεκάρουν και να σου πούνε ελεύθερα, περάστε.
0: Διάλεξε πια. Έπρεπε να μας δει στη ρουτίνα μας το πρωί. Ξυπνάγαμε, δεν μιλάγαμε, δεν λέγαμε τίποτα. Πηγαίναμε στην τουαλέτα, άνοιγε τις πόρτες, κολλητή μου. Εδώ, μου έλεγε η Μαρία. Μπες. Μου διάλεγε την τουαλέτα. Γιατί δεν θέλω να ζήσω τώρα.
1: Αφού
0: ξέρουν ότι έχω προβλήματα με τις τουαλέτες.
1: Ωραία.
0: Βάσανο η τουαλέτα. Άλλο.
1: Μετά, άλλο πρόβλημα είναι το να μπορείς το βράδυ να έχεις τα πράγματα τακτοποιημένα σε σωστό σημείο, γιατί δεν βλέπεις. Δηλαδή να φροντίσεις να έχεις φως στα κέρια σημεία που χρειάζεται.
0: Λοιπόν, έχεις τη ζέστη, έχεις την έλλειψη φωτός, έχεις την τουαλέτα που ψάχνει να
1: δεν πει.
0: Γιατί να πάω να κάνω κάμπινγκ, σε παρακαλώ. Ένα θέμα έχει. Ένα
1: έχει
0: πράγμα είναι το
1: γοητεία.
0: Θετικό. Το ότι είναι μέσα στη θάλασσα όλη μέρα. Αυτό είναι η γοητεία.
1: Είναι και πιο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Αρκετά πιο οικονομικό. Για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους στο 20ήμερο εκεί πέρα μπορούν.
0: Τώρα που στο λέω, εγώ ο νησιός μου είναι σε κάμπινγκ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το
0: έχει
1: καταλαβαίνω.
0: Έχει πάει γιατί η αδελφή μου είναι το άκρος αντίθετο από μένα.
1: Βέβαια.
0: Μόνο κάμπινγκ.
1: Α, μαζί
0: και μου λέει, τι, σε τροχόσπιτο, βιλάρες έχουν φτιάξει. Όχι, εγώ θέλω σκηνή. Άκου τώρα.
1: Εντάξει, το τροχόσπιτο είναι ακόμα καλύτερο.
0: Εγώ έτσι θα πήγαινα, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: πάει.
1: Το τροχόσπιτο είναι ακόμα καλύτερο. Οκ. Okay. Ο κόσμος μας ακούει γιατί είναι μεγάλο μπιφ αυτό και έχει δίκιο στις παρέες.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Προτιμάνε κάμπινγκ ή δωμάτιο. Και εμείς δεν θέλουμε να πούμε, θέλουμε να μας πείτε για ποιο λόγο δεν προτιμούμε το κάμπινγκ. Δεν το θέλετε.
0: Ναι. Ποιο είναι το χειρότερό σου στις διακοπές με κάμπινγκ? Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο? Στείλε μας το 6937-949-949, το Viber του σταθμού.
2: Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έκπληξης.
1: Έφτιαξα τα τζιμπράγκαλα μου, έρχομαι μαζί σας για κάμπινγκ. Not.
0: Όχι, ε.
2: Όχι, βέβαια.
3: Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει, τον μεγαλύτερο λόγο που σε αποτρέπει, αυτό που συχαίνεσαι στο κάμπινγκ, θα μας πεις.
1: Ο λόγος που δεν θα πήγαινε για κάμπινγκ.
3: Δεν θα πήγαινες για κάμπινγκ, ο βασικότερος.
1: Το αλφάβητο με τι ξεκινάει, αγάπη μου?
3: Με αλφα.
1: Άνεσης.
0: Άνεσης.
1: Ποια άνεση έχει στο κάμπινγκ?
3: Καμία, στο λέω εγώ.
1: Καμία απολύτως. Που στριμοκολιάζεσαι μέσα, που έχει ζέστη,
3: να
1: που σε τρώνε τα κουνούπια.
3: Ναι.
1: Που
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
5: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
6: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
4: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
4: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
6: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: φυσικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Παστούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Από τον Christopher Nolan.
5: Tell us me you will come back.
6: What if I can't?
4: 16 Ιουλίου.
7: Get your weapons ready.
4: Το έπος είναι εδώ.
6: No one could stand between me and home.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
8: Let's go!
4: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη μας ώρα, αφού μας ακούνε και μέχρι τη Μήλο. Τελικά βρήκαμε την Ομπετονίτη.
16: Όχι, ρε παιδιά, δεν μα στείλανε.
15: Για δες, γιατί εγώ δεν. Μπετόν θα είναι. Φτιάχνουν μπετόν στη Μήλο.
16: Άλλο είναι, να ξέρεις.
15: Κάτι άλλο είναι. Κανένα ορυκτό θα είναι, ρε. Εκεί έχει και κάτι πέτρες.
17: Παιδιά, θα σας πω αμέσως τι.
15: Σαν.
16: Πάντως είναι τέτοια εργασία.
15: Ναι. Σαν λατομία.
17: Είναι φυσικό αργυλικό πέτρωμα ηφαιστιακής προέλευσης. Με εξαιρετική απορροφητικότητα και διωγγωτικές ιδιότητες.
15: Ορίστε.
16: Βαρέα τα ένσημα είναι εκεί πέρα. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα.
17: Εκεί μας
16: ακούνε οι άνθρωποι.
17: Α, η άμμος της γάτας, ας πούμε, λέει, είναι ο Μπετονίτης.
15: Α,
17: που
15: ναι.
17: Που απορροφάται η γρά, ναι, γι' αυτό λέει.
16: Και βρήκαν οι άνθρωποι το χρόνο ανάμεσα εκεί πέρα στα σκαψίματα να μας στείλουν και μήνυμα.
17: Τους ευχαριστούμε που μας ακούνε.
15: Τα φιλιά μας στη Μήλο.
17: Βεβαίως.
15: Το πιο ωραίο μέρος. Εκεί στο Κλέφτικο είναι. Άντε γεια. Άντε γεια στο Σαρακίνικο. Άντε γεια. Και το άλλο που είναι μεταξύ Μήλου και Κιμόλου, το βράχο που πηγαίνουν όλα τα φουσκωτά. Έχω πάει και εκεί. Πολύ ωραίο. Πώς θα είναι,
17: ωραία.
16: Τώρα εμείς ονειρευόμαστε και... νησιά, το καταλάβατε έτσι. Σαν
15: τι να ονειρευτούμε, τι να ονειρευτώ, ρε, το ελεύθερο κάμπινγκ. Να μυρίσουν τα σκατά του αλουνού δίπλα να μου πούνε.
16: Έχει και η Μήλο
15: κάμπινγκ.
16: Και η Μήλο έχει.
17: Η Πέττη τα συγχαίνεται πιο πολύ και από μένα.
15: Ε, βέβαια.
17: Εγώ, α πούμε, θα πάω και σε ένα τροχόσπιτο να μείνω οργανωμένο.
15: Ρε, και σε όμω και τροχόσπιτο έχω μείνει και σε οργανωμένο κάμπινγκ έχω μείνει και ελεύθερο κάμπινγκ έχω κάνει σου μικρή. Πολύ.
17: Δεν το θε
15: καλό με τίποτα.
17: Καλά, εγώ βρήκα τον άνθρωπό μου τώρα.
16: Βάζει το αντικονοπικό σου. Το φιδάκι εκεί πέρα και κάνεις και κουσκούς στις γύρω
17: σκηνές. Να πούμε και θετικά.
16: Έχει πολύ socializing.
17: Το θετικότατο, δηλαδή ο νούμερο ένα λόγος να πάω στο κάμπινγκ είναι η μπίριμπα.
16: Μπίριμπα πού? Στο πάτωμα.
17: Φίλε,
16: ο κλαδόν δεν έχω χειρότερο για τη μέση.
17: Από τραπέζι σε τραπέζι. Κάθε τροχόσπιτο στείνει μπιρίμπε το βράδυ. Να πα εκεί. 12 ώρα κλείνουμε με μπιρίμπα.
16: Με τη λουξ τη λάμπα.
17: Μπιρίμπα, φιδάκι.
15: Μπύρα και Άγιος ο Θεός.
17: Αυτό είναι ωραίο.
16: Και από κάτω να σε παίζει έτσι να τάσεις
15: το δωρίδιο. Το μόνο ωραίο που στο κάμπινγκ βρίσκω εγώ είναι ότι παίρνεις μόνο μαγιό και παρεό.
17: Ναι, και αυτό είναι θετικό.
15: Το μόνο.
17: Να βρίσκουμε και κάτι θετικό.
15: Σαγιονάρα, flip flop, μπικίνι και παρέω. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται.
16: Ένα-ένα μας τα φέρνετε.
15: Θα βγεις έξω το μάτσο και σκάμπι.
16: Ένα-ένα σας αρέσει τώρα τελικά.
15: Δεν μας άρεσε. Ένα βρήκαμε. Στα 100 αρνητικά. Ένα.
16: Ωραία. Και άμα έχεις τραντισσοράκι και παίζει ρυθμό 949.
17: Αυτό θα ήταν το θετικότερο όλο.
15: Γιατί δεν μπορώ να έχω στο ξενοδοχείο κινητό και να παίζει.
17: Αν μας ακούτε

0: Προσέξτε την καρδιά μας, προσέξτε τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Γύρευε τώρα τι μας έχει φέρει στο όλα στη φόρα η Αφαλίδου. Γύρευε.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φόρα.
1: Όλα.
3: Χαλαρά πράγματα, ξέρετε. Οι celebrities είναι διακοπές, ναι. Τα τηλεοπτικά δεν υπάρχουν.
4: Α, οπότε, δεν τρέχει πολύ πράγμα.
3: Οπότε ωραία πραγματάκια, χαλαρά. Όπως αυτό το νέο που ακούσαμε.
4: Τι?
3: Τώρα, άκου λίγο αυτό που θα παίξει.
4: Καλά, αλλάξαμε σταθμό. Πού πήγαμε?
3: Μετάλλικα ακούγονται.
4: Α.
3: Είναι η Πινελόπη Αναστασοπούλη που τραγουδάει.
4: Τι?
3: Και αυτή τη ερμηνεία.
4: Για περίμενε. Αυτή είναι η Πινελόπη.
3: Ναι, η Πινελόπη Αναστασοπούλη. Μάλιστα. Και με αυτή τη την ερμηνεία την ξεχώρισαν οι Μετάλλικα και την ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό.
0: Μπράβο
3: τους.
0: Το κορίτσι.
4: Μπράβο.
3: Κατάφερε να βρεθεί, ναι, ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού που έχουν διοργανώσει οι ίδιοι οι Μετάλλικα. Με αφορμή την κυκλοφορία του Reload.
0: Ταγκάρανε και αυτήν, ταγκάρανε και τον άντρα της. Γιατί παίζει μουσική και αυτός είναι μουσικός.
3: Και την ξεχώρισαν ως ένα από τα βίντεο που ανέβηκαν και τους άρεσε πάρα
4: μπράβο,
3: πολύ.
4: Μπράβο,
3: μα είναι και μια κούκλα, είναι και.
0: Καλά, είναι και καταπληκτική τραγουδίστρια η Μινελόπη.
4: Ναι, ναι,
0: να ξέρετε,
4: ταιριάζει.
0: Πολύ ωραία φωνή.
3: Πράγματι, παιδιά.
0: Αλλά αυτό είναι το στυλ της.
4: Ναι,
0: εμείς
4: ναι.
0: Την έχουμε δει βέβαια στην τηλεόραση να τραγουδεί και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό είναι το στυλ της.
3: Λοιπόν, από τους Μετάλλικα θα σας πάω σε ένα βαρύ ζεμπέκικο.
0: Α, νομίζω θα μας πας στην Εφηθόδη.
3: Θα τρελαθείτε με το νέο. Θα τρελαθείτε με το νέο. Μην έχεις καταλάβει. Θα τρελαθείτε με το νέο που σας φέρνω. Ο Απόστολος Γκλέτσος κάνει comeback.
4: Έλα.
3: Comeback στα θεατρικά του.
4: Και με ζεμπέκικο.
3: Όχι. Α. Δεν ξέρω αν θα χορέψει ζεμπέκικο. Είχε χορέψει στο Ηρώδιο. Θυμάστε.
4: Ναι, το θυμάμαι.
3: Αυτό που κοίταγε έτσι σαν το με το γουρλωμένο ντομάτι.
4: Εκεί είναι τα γόνατα στα μάρμαρα.
3: Και πιτρώγει στην πριζόλα. Όχι, χορεύω ωραίο ζεμπέκικο.
4: Ναι.
3: Ο Απόστολος μας αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και γυρίζει στο θέατρο, κάνει θεατρικό comeback. Θα δούμε δηλαδή τον Πάνο Μιχαλόπουλο μετά από πολλά χρόνια σε τηλεοπτική σειρά και τον Απόστολο Γκλέτσο στο θεατρικό σανίδι.
0: Ωραία.
3: Το Φορτούνι, γιατί με κοιτάει με αυτό το βλέμμα? Δεν σε ενθουσιάζει.
4: Όχι, γιατί έτσι όπως το ξεκίνησες, ναι, έτσι όπως το ξεκίνησες, πίστευα ότι θα είναι μαζί στο θέατρο ο κύριος Μιχαλόπουλος.
3: Όχι.
4: Με τον κύριο Γκλέτσο και θα έλεγα από πού βγήκε αυτή η εφημερίδα.
3: Είναι,
4: θα ψάχνα να βρω, να σκεφτώ.
3: Είναι δύο Jean Premier,
4: ναι.
3: Έτσι, οι οποίοι απήχαν,
4: ναι,
3: από το επάγγελμα.
4: Μαζί όμως συνεργασία θα ήταν λίγο too much, να ξέρεις, για μένα.
3: Γιατί... Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Δεν ξέρω.
3: Θα ήταν μεγάλη.
0: Πάντως και σε αυτό το έργο που θα επιστρέψει ο Απόστολος παίζουν μόνο άντρες.
4: Ναι. Για να δω.
0: Μόνο άντρες παίζουν και λέγεται η Λύκη.
3: Η Λύκη. Ναι. Η Λύκη λέγεται. Πράγματι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, άσχημα τα νέα από τα διεθνή.
0: Τι έγινε?
3: Δεν ξέρω αν θα τα αντέξετε, αν θα του σηκώσετε τέτοιο βαρύ φορτίο.
0: Τι?
3: Η Κίμη Καρντάσια.
0: Χώρισε.
4: Πάλι.
3: Φήμες χωρισμού με το Λούις Χάμιλτον. Γιατί
4: πίσω,
3: ρε παιδί μου, περνάει
0: δεν
3: η κρίση.
0: Δεν βρίσκει την ευτυχία αυτό το κορίτσι.
3: Γιατί ρε παιδί, δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή.
0: Δεν
3: και χρήμα και.
4: Και δικηγόρος και. Δεν γίνεται όλα μαζί.
0: Και αυτή μόρφους... να στείλουμε σε κάμπινγκ.
3: Πού να πάει
0: για να βρει την ευτυχία.
3: Γκλάμπινγκ θέλει.
4: Είχαν κάνει μια φορά σε ένα επεισόδιο, είχαν κάνει κάμπινγκ. Το θυμάσαι.
3: Πού?
4: Είχαν πάει με το πολυτελέστατο το λεωφορείο. Είχαν κατεβεί σε μια ερημιά. Είχαν έρθει σε αυτού, είχαν μαγειρέψει. Τα μαζέψαν και φύγαν πριν τελειώσει η νύχτα γιατί δεν αντέχανε.
3: Δεν αντέχανε το κουνούπι.
4: Έχει
3: έντομα.
4: Απίστευτο, ξυπνήσε το πρωί και είχε φύγει η μάνα τους. Την ψάχνανε. Λέει, έφυγε, λέει, δεν άντεξε.
3: Δυστυχώς υπάρχουν φήμες χωρισμού με τον Λούις Χάμιλτον, παιδιά. Δεν στεριώνει. Δεν στεριώνει αυτή η σχέση, αγάπη μου. Δεν στεριώνει. Εγώ θέλω.
0: Φήμες όμως είναι, δεν είμαστε σίγουροι. Γιατί οι φήμες ξεκίνησαν επειδή λέει αυτό, βρήκαν ότι τις έκανε unfollow. Αλλά αυτό δεν την είχε κάνει ποτέ follow. Γιατί κάνει follow back μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά του, με την εταιρεία του, με τις...
3: Καλά, είναι δυνατόν και την κόμενά του να μην την
4: και
3: κάνει
4: συγγνώμη,
0: follow. Καμία δεν κάνει, γιατί μετά
4: δεν...
0: άμα την ξεκάνει, ναι, τα λένε χώρισε, καταλαβαίνεις.
4: Η Κιμ δεν έχει κάνει... να κάνει με τη δουλειά του.
0: Η Κιμ δεν
4: τέτοιο πρόμο τεράστιο το έχει κάνει τώρα.
3: Να είναι
4: αυτό.
0: Ναι, ρε, την Κιμ είχε ανάγκη αυτό.
4: Μεταξύ τη
0: Φεράρι και με αυτά.
4: Win-win είναι.
0: Μας καλέ που
3: έλα,
0: είναι
4: win-win. Έλα,
3: Μπέτι.
0: Έλα τώρα που του δώσε. Τι του δώσε? Τα είχε με την Τζέντεν Βέγκερ, πώς τη λένε αυτήν. Που έλεγε. What's the girlfriend was.
3: Εντάξει, ρε.
0: Αυτή τα είχε. Και αυτή είναι στον Broadway. Τώρα και πήρε. Έμι, τι πήρε.
3: Τέλος πάντων. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να εντοπίσουμε το πρόβλημα, γιατί το μοναδικό πράγμα που θέλω να μας απασχολήσει από εδώ και πέρα, ναι, είναι η λαγοκέφαλη.
5: Ξέρεις γιατί? Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες.
3: Μπράβο.
5: Ναι, ναι, κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τυμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλες. Και κάνουν δουλειά.
0: Τσιμάνε και οι γόπες.
3: Αυτό να είναι το μόνο μας πρόβλημα. τσιμά, Παναγία μου.
4: Να σε τσιμά, εγώ πα.
3: Εγώ πα.

0: έχετε μπει κι εσείς για τα καλά σε αυτό το δίλημα τώρα που συζητάμε εμείς μεταξύ μας, για το τι δεν σας αρέσει, βρείτε λόγους που δεν σας αρέσει το κάμπινγκ, το ελεύθερο κάμπινγκ ή και το οργανωμένο. Η Μαρία λοιπόν λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα. Αυτό που με ενοχλεί στις διακοπές με κάμπινγκ είναι ότι δεν μπορείς να πας εύκολα τουαλέτα. Άτε καλέ. Άντε καλέ, όλα τα χωράφια δικά σου.
1: Θέλεις 600 μέτρα.
2: Μόνο αυτό ακούω, την τουαλέτα. Αν δεν έχεις τουαλέτα.
0: Ο Παύλος λοιπόν λέει: αν και φαν του κλαμπ, του κάμπινγκ, πλέον δεν πάω διότι δεν υπάρχει κλιματιστικό.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Στα τροχόσπιτα έχει κλιματιστικό.
0: Στα τροχόσπιτα έχει.
2: Παιδιά, τώρα τι μιλάμε για κλιματιστικό σε κάμπινγκ τώρα.
1: Αν δεν έχει κλιματιστικό,
0: δεν έχει 45 βαθμούς εξού στην Αθήνα.
2: Δεν είναι
0: και
2: κάμπινγκ.
0: Εκεί έχει 38, ας πούμε, π.χ. σου λέω εγώ 35. Και στη βαράει τη σκηνή όλη μέρα ο ήλιος.
2: Τότε έχεις βάλει λάθος τη σκηνή.
1: Τι λες, στο 17 το βάζουμε. Σε
0: μας δεν έχω βάλει λάθος τη σκηνή.
2: Λοιπόν, θα κουβαλάμε και κλιματιστικό τώρα να βάζουμε.
1: Είσαι καλά, χωρίς κλιματιστικό θα κοιμηθούμε.
2: Εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα.
1: Τι είμαστε σαν και σένα που βρέχεις τις πετσέτες και τις βάζεις στην κατάψυξη για να. Κοιμάσαι πάνω στην καταψυγμένη την πετσέτα.
2: Δεν έχει κατάψυξη εκεί.
1: Που κρεμάστε τα μπουκάλια με τον πάγο από τα ταβάνια.
2: Ναι, ρε φίλε. Μα φυσική ομορφιά.
0: Και στάζει πάνω σου.
1: Ρώτα τον κύριο εδώ πέρα. Ρώτα τον.
0: Στάζει ο πάγος.
1: Το μαρτύρο της αγώνας.
0: Τι έχει βάλει και λεκανίτσα από κάτω.
2: Βάζει δύο μπουκάλια. Γιατί να στάζει μέσα στο μπουκάλι, δεν στάζει. Απλά λιώνει.
0: Μπουκάλι,
2: και δροσίζεται φυσικά το χώρο σου.
0: Λοιπόν, η Δάφνη λέει: με δυσκολεύει όλο το τα έντομα, τα κουνούπια, τα έρπετα, η πρώτη ακτίνα του ήλιου που με ξυπνάει διπλανή. Όλο τη δυσκολεύει.
1: Έχω δει εγώ με 40 πόδια. Εξωγήινο έντομο σε κάμπινγκ.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας τώρα έχει κάνει λίστα. Καλημέρα, ομάδα. Το πιο σοβαρό λόγο για μένα είναι πρώτον, κοινόχρηστες τουαλέτες. Δεύτερο, φόβος για ζώα έντομα.
2: Okay.
0: Τρίτον, ιδιωτικότητα. Τέσσερις, καιρικές συνθήκες όπως βροχή και στήσιμο σκηνής. Εμένα, πάντως, λέει, μου αρέσει, είναι τρομερή εμπειρία. Και όλα τα υπόλοιπα τι μας δάθουν.
1: Και την ιδιωτικότητα, έχει δίκιο.
0: Λέει, γνωρίζεις κόσμο, χαλαρώνεις. Ξέρει τι κάνεις, τι κάνει ή τι κάνει ο διπλανός σου.
1: Αυτό είναι το κακό. Συγγνώμη να σε ρωτήσω.
0: Και με μια καλή
1: κάτι.
0: Παρέα όλα είναι τέλεια. Χρειάζεσαι μια τράπουλα, μπύρες και αυτό καλή μουσική. Με ρυθμό.
2: Ορίστε,
1: με ρυθμό, οπωσδήποτε. Αλλά ακούστε τώρα, στις διακοπές, ο Φορτούνης που είναι υπέρ του κάμπινγκ, δεν πρέπει να συνουσιαστείς. Τι διακοπές είναι αυτές.
0: Στα μουγκά.
2: Εντάξει, λίγο πιο.
1: Τι συνουσία θα είναι αυτή.
2: Άμα έχεις μάθει να ουρλιάζεις.
1: Μαύρη συνουσία θα είναι.
2: Όχι, φίλε.
1: Άμα ζεις καλά.
0: Αν όμως φωνάζεις, μπορεί να επηρεάσεις και τους διπλανούς σου.
1: Μα τι να κάνουνε.
0: Να τους παρασύρεις. Πώς βλέπεις πορνό και παρασύρεις.
1: Τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που μου λέτε.
2: Σοβαρότατα. Όλοι οι ίδιοι ακούγονται περνάνε. Το ροχαλιτό, το σεξ.
1: Τραγικό. Άρα όσοι είσαστε στο κάμπινγκ δεν συνουσιάζεστε.
2: Αν έχεις φάει κάτι βάρη και σε έχει πειράξει, θα ακουστεί. Όλα θα ακουστούν.
1: Το βλέπεις λοιπόν.
0: Η Ελισάβετ λοιπόν λέει: good morning guys. Εντάξει, πέρα από το αυτονόητο λέει την τουαλέτα, γιατί θέλουμε και την ώρα τον προσωπικό μας χώρο και χρόνο, ρε φίλε. Ένα από αυτά που δεν θα άντεχα είναι τα ζωήφια. Δεν μπορεί τα ζωήφια.
1: Ναι, είναι
2: δεν
1: ένα
2: έχει
1: θέμα.
2: Απαραίτητα ζωήφια. Έχω ψεκάσει άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Η Αλίνα λέει: καλημέρα. Έχω πάει δύο φορές σε κάμπινγκ. Μια σε ελεύθερο που ήταν βέβαια γεμάτο ο τόπο σκηνέ. Δεν κοιμήθηκα ούτε 10 λεπτά. Θόρυβο, κουνούπια, ζέστη, σκοτάδι. Είναι σαν να κοιμάσαι μαζί με όλου σε ένα χώρο. Άσε που δεν είχε τουαλέτα. Τα ξημερώματα έφυγα. Και άλλη δοκιμασία μετά από χρόνια την έβγαλα όλη νύχτα καθισμένη μέσα στη σκηνή και κάθε φορά που πέρναγε κάποιο από δίπλα το ένιωθα σαν ταινία τρόμου ότι κάποιο θα έρθει μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξοδοκίμαζα με σκηνή. Δεν ξέρω, λέει, με τροχόσπιτο.
2: Τρώμαξε κι εγώ. Άστο. Με απογοήτευσε και εμένα.
1: Γιατί, μωρέ Φορτούνη, εσύ. Σ' αρέσει να περπατάει όλος πάνω από το κεφάλι σου που κοιμάσαι.
2: Δεν με νοιάζει.

0: βάλαμε κάτω, τα συζητήσαμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε εσείς τα παραπονά σας για το κάμπινγκ. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το διάλειμμα των 8.30, αφού πρώτα σας πω ότι ένα δίκτυο βελτιώνεται και το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας και μιλάμε για ταχύτητα, για αξιοπιστία και επικοινωνία. Η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut είναι το δίκτυο κινητής με την μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Αξίζει να μάθουμε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Έτσι, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
11: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
12: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Στο ρυθμό Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα με νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grand και Selection, Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα. Φορτούνης εδώ.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο Πράκτορ τώρα σηκώνει τον drone του και μας ενημερώνει.
20: Κάτσε να επιστρέψει από μήλο το drone, γιατί είναι πάνω από τον πετονίτη και από τα ορυχεία που είδαμε.
18: Και που μας στείλαν και φωτογραφία φανταστική τα παιδιά. Τα φιλιά μας. Πάρα πολύ ωραία.
21: Όχι μία φωτογραφία, πολλές
20: φωτογραφίες μέσα από τα φορτηγά.
21: Τι ωραία, είναι παιδιά.
20: Είναι λατομείο κάτι είναι εκεί
18: ακόμα
20: πέρα.
18: Ακόμα και στο λατομείο ωραία είναι στη μήλο.
20: Βέβαια. Φαίνεται και η θάλασσα μακριά. Τώρα, στο Κηφισό έχει ποτηλιάρισμα. Ειδικά πλησιάζοντας προς το Δέλτα Φαλήρου για να πάτε προς Πειραιά, έχει σταμάτα ξεκίνα. Άρα, όντως έχει φευγιό. Είναι 14 Ιουλίου και αδειάζει σιγά-σιγά η Αθήνα, όχι ακόμη. Μπαίνοντας στην πόλη, στη Λεωφόρο Καβάλας, από το ύψος της Στιβών μέχρι τα Κτέλα έχει σταμάτα ξεκίνα. Το κέντρο είναι ποτηλιαρισμένο και η άνδος της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Υπομονή.
22: Ο καιρός σήμερα.
19: Πάρε το ψέρι, το φρέσκο. Σήμερα με μεγαλύτερη θερμοκρασία 32 βαθμούς στις 4 το μεσημέρι. Πάρε να δροσώ το αυραδάκι. Εκεί γύρω στις 9 θα πέσει θερμοκρασία στους 22. Εδώ το φρέσκο, εδώ το λαχταριστό, εδώ το σπαρταριστό. Μας βρέχει το κύμα το πόδι. Αχ, κάτι με τσίπησε. Λέτε να ήταν λογοκέφαλος.
18: Γόπα.
20: Γόπα ήταν, έλα και εσύ του κάνεις ολόκληρη υπόθεση.
18: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22, για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά, γιατί η Madame Bakira ήρθε.

0: Μετά τον Θοδωρή Φέρη, λοιπόν, και το είπες, ήρθε η ώρα να μας τα πει και η Madame Bagheera.
1: Damion Grrr. Unke.
0: Madame Bagheera.
2: Good morning. Καλημέρα. Good morning to everybody.
3: Είπες, ωραία καλημέρα, Madame Bagheera μου. Πολύ ωραία.
2: Τι?
3: Καλημέρα, έτσι μας
2: τη λες. Καλημέρα.
3: Μπράβο. Είναι Τρίτη σήμερα. Χρειαζόμαστε αισιοδοξία.
0: Χρειαζόμαστε την αισιοδοξία.
2: Γιατί τι έχει γίνει,
0: είναι,
2: έχει
0: είναι στο ξεκίνημα τη εβδομάδα ακόμα.
2: Βαρεθήκατε κιόλα. Ακόμα δεν είναι και εβδομάδα.
0: Όχι, μωρέ.
3: Πάντως, να δούμε λίγη
0: θάλασσα. Από ό,τι φαίνονται, οι φίλοι εδώ πέρα δεν έχουν βαρεθεί καθόλου. Θέλουν να παίξουν γενικότερα. Έχουν καλέσει ήδη στο 210-6835-722.
2: Τέλεια. Τέλεια. Να καλούν λοιπόν να μπαίνουν στη σειρά για να παίξουμε αυτό το ωραίο το παιχνιδάκι που παίζουμε κάθε μέρα. Είναι λίγο δύσκολο σήμερα.
0: Για να λέει να μπαίνουν στη σειρά.
3: Μ' αρέσει να είναι δύσκολο. Έλα καλείτε 2-10-6-8-35-7-22.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
4: Η Μαρία είμαι.
2: Γεια σου, Μαρία. Είσαι έτοιμη να...
4: Είναι δύσκολο, τι εννοείς δύσκολο?
2: Θα ακούσεις τώρα, μπορεί και να μην είναι για σένα. Να το βρεις, να σε πανέξυπνο. Ναι.
4: Για να δω.
2: Λοιπόν, I do not forgive infidelity, so if you want me to love me, never think of doing it to me, because you know that you will lose me.
4: Την απιστία δεν τη συγχωράω.
3: Τι δύσκολο, ρε παιδιά. Η Μαρία τόσο για πρωινό τώρα εδώ.
0: Μαρία, είσαι δηλαδή πολύ προχωρημένη παίκτρια.
3: Μαρία.
0: Άλλο level.
3: Μήπως ξέρεις και ποια το τραγουδάει αυτό το τραγούδι?
4: Μαρία, πώς τη λένε, μωρέ, δεν θυμάμαι.
2: Η Λίτσα Γιακώση, ρε Μαρία.
0: Είναι παλιά η κοπέλα. Η Λίτσα
2: Γιακώση, να είδες,
4: ναι. Ναι, η Λίτσα.
3: Το τι κέρδισες τώρα που το βρήκες, μήπως ξέρεις, Μαρία?
4: Τις πίτσες, φαντάζομαι.
3: Ωραία, 2 πίτσα Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων. Θα πάθει σοκ, Μαρία μου, όταν θα τις δοκιμάσεις. Έχεις φάει Μπιάνκα από την Pizza Fan τελευταία? Έχει βγάλει κάτι απίστευτες γεύσεις. Και η Μαργαρίτα και η Μπολονέζ και η Σίζαρς και η Καρμπονάρα είναι από, με την ωραιότερη ζύμη Αλφόρνο και είναι εκπληκτικές.
2: Και πλυντήριες και κουζίνες και πλυντήριες και... Θα θυμάστε τη διαφήμιση αυτή.
3: Πώς?
2: Και κουζίνες και πλυντήρια και ψυγεία και... Ελβινέιτορ! Θα τη θυμάστε!
3: Πόσα χρόνια πίσω ήταν?
2: Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μεγάλη.
0: Της Λίτσας Γιαγκούση.
2: Τη Λίτσα Γιαγκούση. Όχι ρε, δεν ήταν της Γιαγκούση. Τη Λίτσα Γιαγκούση όμως την κάνει η Μπέτη πάρα πολύ καλά. Μπέτη δεν την κάνεις?
3: Πολύ καλά.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνω λίγο Λίτσα
3: Γιαγκούση. Κάνε λίγο για τη Madame Bagheera.
5: Κάνω ένα ποτ πουρί για τη Madame Bagheera που της αρέσει.
3: Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
5: Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου την κάνω και να εξαφανιστώ. Γίνεται ο ένας από τους δυο να κρίνεται τα χιλιόμετρα που έκανα, αγάπη μου, για σένα. Τα χιλιόμετρα, την απιστία, όταν μια γυναίκα
0: σε το ποτπουρί.
4: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
3: Αυτό σας είπα, παιδιά, ότι την κάνω.
4: Τα νιάτα μου, μου θυμίζει τα νιάτα.
2: Νάιντις, Μαρία, νάιντις, κουκλά μου.
0: Μπράβο σου, εσένα που το ανακάλυψε το τραγούδι. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
4: Φιλιά, φιλιά, πολλά.
0: Φιλάκια
2: και από μένα, μπράβο, Μπέτη, ήσουν καταπληκτική.
3: Ναι.
2: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου. Ποντίκι μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
13: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
14: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
15: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
16: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
17: Γάλα Νουνού, Εβαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
18: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
19: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
20: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
22: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
23: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
24: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
25: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
26: Γιώργο, πού χάθηκες?
27: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
26: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
27: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
28: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: καφέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 λεπτά.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα παρέα με τη C-Jets. Αν θέλετε λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετε στον προορισμό σας. Σαλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jets. Έχει για Άνδρο, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Για να κερδίσετε λοιπόν τα εισιτήρια της C-Jets, παιδιά, πήγαινε έλα δύο, σε οποιοδήποτε τουρισμό του Αιγαίου θα πρέπει να πάρετε μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών.
12: Να δρώσετε τη φανέλα, πώς αλλιώς.
11: Θα γράψετε ένα ποίημα που θα μας κάνετε να γελάσουμε. Έχει ανέβει το επίπεδο, σας θέλω έτσι πολύ έτοιμο πόλεμους. Λοιπόν, με τη λέξη μέσα τέντα.
7: Τέντα. Από το κάμπινγκ, ωραία.
11: Από το κάμπινγκ, γιατί τη σκηνή την έχουμε ξαναβάλει παλιότερα. Οπότε τέντα. Είπαμε σήμερα να βάλουμε την τέντα.
12: Ναι. Κατάλαβα.
11: Εντάξει, που έχει και το τροχόσπιτο τέντα. Βάζεις και την τέντα έξω από το αντίσκηνο για να κάτσεις.
12: Ναι. Τέντα,
11: και
12: τελείως.
11: Γενικώς τεντώστε.
7: Εσείς λοιπόν πρέπει να βάλετε τη λέξη τέντα μέσα στο ποίημα και οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Πρέπει να γελάσουμε και οι τρεις.
12: Με τον πρώτο που θα γελάσουμε έχει τσιμπήσει τα εισιτήρια που είναι και δωράρα.
11: Δύο πήγαινε, δύο έλα.
7: Σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλει, το καταλαβαίνεις. Η Ουστινία, ναι. Μη μου πεθάνεις.
11: Ζανία. Ζανία, μίλησε μου. Ζανία, πες μου αλήθεια. Έχει την Dr. Betty τώρα.
7: Έρχεται.
11: Εντάξει.
12: Εγώ παίζω την τέντα.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: τι.
1: Τώρα άθελά μου θα σας ταράξω. Αλλά θα σας κάνω μία ερώτηση.
2: Ναι.
1: Που την έχετε κάνει στον εαυτό σας.
3: Α, ναι.
1: Το έχετε σκεφτεί όταν μοιράζεστε με κάποιον το κρεβάτι σας. Που είναι στην αρχή ακόμα. Mm. Να κοιμηθώ εδώ ή να φύγω.
0: Μετά από το.
1: Μετά το σεξ. Μετά το σεξ.
0: Ναι, το κάνατε. Το κάνουμε το δίλημα.
1: Λοιπόν, αυτό το ερώτημα λοιπόν, το να κοιμηθώ εδώ ή να φύγω, είναι αυτό που μπορεί να μας αποκαλύψει πολλά για το μέλλον μιας σχέσης ή και τίποτα απολύτως. Πρέπει λίγο να χαλαρώσετε. Ειδικά οι γυναίκες. Είναι μια ερώτηση που καιγόμαστε να εκφράσουμε στον παρτενέρ μας μετά το σεξ. Ιδανικά θα θέλαμε να μας την κάνει εφόσον μας φιλοξενεί στο σπίτι του. Και λέω εγώ τώρα, σαν Μπέτη. Γιατί.
3: Τι, γιατί?
1: Γιατί πρέπει να μας την κάνει αυτή.
2: Ποια?
1: Και γιατί πρέπει να σημαίνει.
0: Θα μείνεις εδώ, τι?
1: Ναι, και γιατί πρέπει να σημαίνει ότι μας βλέπει διαφορετικά. Άνθρωπος δεν είναι αυτός. Ναι. Δηλαδή, αν ερχόταν σπίτι μας από το διαόλου τη μάνα και κάναμε σεξ και του λέγαμε να μείνει εδώ, τι σημαίνει, ότι τον βλέπουμε, θα τον παντρευτούμε κιόλας. Ναι, ανθρώπινα, ρε παιδί μου, ήρθε ο άλλος, πέρασε ωραία. Ειδικά εμείς οι γυναίκες το κάνουμε αυτό, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ανθρώπινα, είναι καλύτερο να μας πει να κοιμηθούμε εκεί, για να μην παίρνουμε μέσα στη νύχτα το αυτοκίνητό μας, οδηγούμε πίσω ταξί 1002 και φεύγουμε νυχτιάτικα. Mm. Δηλαδή, τι πειράζει να κοιμηθούμε στο κρεβάτι.
2: Κανονικά τίποτα. Σηκώνεσαι το πρωί και δεν σε βλέπει
1: το
2: ο
1: άλλος. Κανονικά όμως είπες. Γιατί δηλαδή.
2: Δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα. Γιατί μπορείς να σηκωθείς το πρωί και να εξαφανιστείς. Πριν
1: λοιπόν,
2: καν ξυπνήσει ο άλλος.
1: Μπορεί να ξυπνήσει και αυτό. Ειλικρινείς.
3: Ναι. Όταν είμαστε με τις παρέες μας, ας πούμε, όταν ήμασταν ελεύθεροι, έτσι, και βγαίναμε. Και, λοιπόν, και οι φίλοι ερχόταν και σου λέγε ότι κοιμήθηκα εκεί.
1: Ναι.
3: Αλλιώς ήταν, ρε παιδί μου, μέσα στο μυαλό σου.
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως αυτό.
3: Αυτό ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Κοιμήθηκα εκεί δηλαδή, γιατί το προκάλεσα να κοιμηθώ εκεί.
1: Εμείς νομίζουμε ότι αν μας ζητήσει να περάσουμε το βράδυ, αυξάνονται οι πιθανότητες να θέλει ένα βαθύτερο συναισθηματικό
2: βέβαιο. Καλά, μπορεί να ισχύει και αυτό.
3: Μπορεί και από τον εαυτό σου κρίνεις. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις κοιμηθεί με άλλον άνθρωπο.
1: Σε όλες
3: να κοιμηθεί με άλλον άνθρωπο.
2: Γιατί μπορεί να είσαι πτώμα. Έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο έρωτα. Έχεις κουραστεί. Έχεις έρθει σε μια ωραία γαλήνη.
1: Άντε, σήκοντι σου, πήγαινε σπίτι σου τώρα. Είναι βάσανο, ρε παιδιά.
2: Δεν πρέπει να σημαίνει απαραίτητα κάτι.
1: Δεν είμαστε ποτέ απόλυτα σίγουροι για το τι θέλει ο άλλος και τι θα γίνει μετά το σεξ. Δεν πρέπει να περιπλέκουμε τα πράγματα και να. Πρέπει να εκφράσουμε αυθόρμητα την επιθυμία μας. Μπορείς να του πεις λοιπόν, για να μην φεύγουμε στη νύχτα, μπορώ να κοιμηθώ εδώ και να φύγω το πρωί. Για να είναι και αυτός ήσυχος.
3: Μα θέλεις όμως εσύ. Εγώ, ας πούμε, δεν ήθελα ποτέ.
2: Τι, να μείνει.
3: Δεν ήθελα να κοιμηθώ, εγώ δεν ήθελα.
1: Αν δεν θες άλλο. Φεύγες. Αλλά άμα σημαίνει στο ένα άκρο της Αθήνας. Και ο άλλος στην άλλη άκρη.
2: Σε ένα
3: μαξάκι μου, μια χαρά. Και σε άλλη τέτοια είχα σχέση.
2: Ωραία.
1: Εσύ, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι 3 ώρα την νύχτα.
2: Το αντίστροφο. Το να έχει έρθει κάποιο. Να έχει έρθει κάποιο επισκέπτη. Έχει πρόβλημα να τον φιλοξενήσει ή με τρόπο τον οδηγεί προ την έξοδο.
3: Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Δεν είχα.
1: Δεν έχει φιλοξενεί αυτό. Έχει μοιραστεί το σεξ μαζί του, το κρεβάτι.
2: Ξενία με ενοχλεί. Να πάω να κοιμηθώ δεν έχω πρόβλημα. Να μείνει κάποιος.
3: Να μείνει κάποιος.
1: Εγώ, να ξέρετε αυτό, το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο.
2: Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ξέρεις
1: ποτέ. Ένας άντρας, δηλαδή, αν γυρίσει και σου πει, ξέρεις, μπορείς να φύγεις.
3: Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι πολύ προσβλητικό. Εσύ πρέπει να το κάνεις. Εσύ, αν το κάνεις, είναι το θέμα. Όχι να σου το πει ο ίδιος. Αυτό είναι βέβαιο. Είναι πολύ προσβλητικό. Το πρέπει να φύγεις.
2: Υπάρχει άλλο τρόπο.
3: Ξέρεις
2: τι. Τι ώρα πήγε, αργήσαμε. Πόπο και ξυπνάω πρωί.
1: Χειρότερα αυτά. Καλύτερα να μου το πει κατάμουτρα.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τι έχω θέμα, δεν θέλω να μένει κανένας εδώ. Ποιο σεβαστό.
3: Πριν όμως να το πει.
2: Μπράβο, μετά. Τώρα το θυμήθηκες που έφυγες για κοτσόκο.
1: Δηλαδή, τι θα
2: μπράβο,
1: αυτό. Κάτσε ρε Αθήνα, τι θα πει από πριν.
3: Από πριν.
1: Έλα, θα σε επιδείξω, αλλά μετά θα φύγεις.
3: Όχι, θα
1: τι.
3: Θα πεις, παιδί μου, έλα και φεύγεις.
1: Πήγα μόνος
3: μου,
1: λέγα, αγόρε μου, αλλά... Πήγα μόνος.
3: Θες να σε γυρίσω, μπορείς να πεις στον άλλο, θα σε γυρίσω εγώ.
1: Πήγα μόνος, θα του πω.
2: Θα δούμε μια ταινία, θα σου πει, όχι θα σε επιδείξω.
1: Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να σκεφτόμαστε και τον άλλον, γιατί οι καταστάσεις έχουν δυσκολέψει.
2: Μόλις τελειώσει η ταινία, θα φύγεις.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ανθρώπινο. Είναι ας μείνει το βράδυ και το πρωί θα φύγει. Δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να του πει μείνε γιατί δεν θέλω να φεύγει μέσα στη νύχτα. Είναι επικίνδυνο.
3: Ή κλείστε ένα ωρό το ξενοδοχείο, πηγαίνετε
1: αλλά
3: εκεί.
1: Αλλά να ξέρει ότι δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή πε το στην τελική, άμα τόσο.

0: 2-10-95-7-22. Πάμε να παίξουμε. Έλα να πάμε στο νησί, Φορτούνη. Γιατί ο ρυθμός 949 σας στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη και με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
1: Έλα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries να μπαίνετε μέσα και να ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Και φυσικά οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, οπότε πηγαίνετε και στο Drunk Fish που σας περιμένει ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
1: Όλα αυτά από το ρυθμό 949.
0: 2-10-68-35-7-22. Καλέστε τώρα για να παίξετε και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πράμε πρωινό με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηναία Φαρίδου και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βγείτε και να πείτε ένα ρεφρέν νησιώτικο τραγούδι.
0: Ναι, για σιγά το δύσκολο.
1: Όποιος καλέσει τώρα στο 2-10-68-35-7-22 θα πει ρεφρέν από ένα νησιώτικο τραγουδάκι της επιλογής του και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε πρωινό.
2: Για βαστάτε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ποιος είναι?
0: Παύλο, εσύ είσαι?
5: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
5: Γεράσιμος.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Καλημέρα, Γεράσιμε.
5: Πώς είσαι? Καλημέρα. Είμαι κολλημένος στον Κηφισό.
0: Α, ορίστε.
5: Και λέω, δεν παίρνω ένα τηλέφωνο, πας και μου κάτσε.
1: Α, μπράβο, πολύ καλά έκανες.
0: Και πολύ καλά έκανες,
1: Γεράσιμε. Έχεις ξαναπαίξει?
5: Όχι.
1: Okay.
2: Μπράβο, ρε Γεράσιμε.
1: Πολύ καλά έκανες και μας πήρες τότε. Καταρχάς, καλά κάνεις και μας ακούς κολλημένος στον Κηφισό. Και ακούς Πάμε πρωινό. Γιατί έχεις καλή παρέα. Ωραία, λοιπόν, ποιο ρεφρέν θα μας πεις?
5: Το πιο απλό, τον Ντάρι Ντάρι.
1: Τον Ντάρι Ντάρι.
0: Ωραία, έχει δεν έχεις τον Ντάρι Ντάρι.
2: Έλα, τον Ντάρι.
1: Δεν έχεις, ας πούμε, το Γιάντα να μη θέλεις Γιάντα, την Ευιώτισσα, τη Λιγαριά.
5: Κοίτα, είναι πρωί ακόμα.
0: Ωραία,
5: δεν έχω πει
0: πάμε
5: καφέ.
0: Τον Ντάρι Ντάρι.
1: Εύκολο τον Ντάρι Ντάρι. Βγαίνει αβίαστα, κατάλαβα.
2: Το ποιο είναι αυτό?
0: Ωραία, έτσι, έτσι. Δεν είσαι Αντικονητοπούλου που λέει το. Ποιο λέει Κονητοπούλου?
1: Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθούμε τώρα.
0: Κάτσε, γιατί έχω ακούει και να πάω, χάνομαι. Σαν το να πάω, αυτό θέλει να πάει μεσημέρι για να το πει.
2: Ναι, τι ωραίο.
1: Έλα, Ντάρι Ντάρι, πάμε, Γεράσιμε.
5: Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι, να με περνάνε μακάρι.
0: Κοίτα δεξιά-αριστερά, Γεράσιμε, κοίτα δεξιά-αριστερά, σε κοιτάνε, πιστεύεις?
5: Κοιτάνε και ένας μου κουνάει το κεφάλι.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Ακούει ρυθμό κι αυτός, γι' αυτό σε άκουσε.
2: Εγώ είμαι, πες το, εγώ είμαι τώρα.
0: Λοιπόν, Γεράσιμε, μπήκε στην κλήρωση, αγόρι μου. Παρασκευή εδώ, 24 Ιουλίου, για να κληρώσουμε. Για να δούμε ποιος θα πάει.
1: Καλή
0: λοιπόν
1: επιτυχία.
0: Αυτό το υπέροχο ταξιδάκι, εντάξει.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλό δρόμο. Φιλιά.

0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Ωραία.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και παρέα μας είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Θα πάθετε σοκ με τα Mr. Grant. Προϊόντα. Εγώ έχω που το λέω.
1: Μπράβο.
2: Πόσο καιρό σας το λέω.
0: Το ξέρουμε. Μας το λες. Αλλά εμείς να μην μπούμε για τη λέξη των καμένων ποιητών που προγράψουν ένα ποίημα με τη λέξη τέντα και να κερδίσουν δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα από τη Seajet σε όποιον προορισμό θέλουν. Γράψε ένα ποίημα που θα μας κάνετε να γελάσουμε πραγματικά με τη λέξη τέντα. That's. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα.
1: Νησιώτικο σήμερα το πάμε πρωινό. Με το που το τραγουδήσαμε εδώ πέρα με τη Μαγκύρα, την επόμενη μέρα το είχε κάνει σλόγαν η κυρία Σοφία.
2: Λες να μας ακούει.
1: 100%.
2: Τα φιλιά μας τότε. Ας μας καλέσει στο 2 10 68 35 7 22.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε με ένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 10 χρόνια Σπόταβου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Λοιπόν, παιδιά, μην το είστε. Αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Επιστρέψαμε. Κίνηση εκεί για να
16: η
15: δούμε.
16: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Ο πράκτορ τώρα σηκώνει τον δρόμο. Τι έγινε?
17: Γίνεται μήλος. Και όχι το νησί εκεί πέρα που είναι το Πετονίτη. Μήλος ο κακός. Γιατί?
15: Τι?
17: Έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει κίνηση και στην Κηφισίας κυρίως. Ναι, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα.
15: Τι
17: η Σικρού όπως το χειμώνα ποτηλιαρισμένη στην άνοδο. Η Βασιλέως Κωνσταντινού όπως το χειμώνα. Η παραλιακή πυγμένη από το Φλίσβο μέχρι τον Άλιμο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει 3η 14 Ιουλίου. Γυρίσανε του Σαββατοκύριακο, φεύγουν οι επόμενοι. Τι να πω, είναι σε αλλαγή βάρδια.
15: Φεύγουν που πάνε στη Σικρού.
16: Ο καιρός σήμερα.

0: 28, 29, 30 μέχρι 32 βλέπω να φτάνει.
1: Ζέστη, ζέστη.
0: Ζέστη, αλλά ωραία ζέστη, κυρία Παρέ.
1: Τι ωραία άμπρα έχουμε σκάσει, βρε, τι ωραία.
0: Θα έχει και πέντε ποφόν.
1: Καλά ψάρι έχεις.
0: Έχω και σπάρο, έχω και λιθρίνη, έχω και σιπούρα.
1: Πόσο τα έχεις το κιλό?
0: 12.
1: Πα φαρμακείο είσαι, παναθεμάσαι.
0: 12, 32.
2: 12 πήγαινε και στο, και στο σούπερ μάρκετ.
0: Από Σαββατοκύριακο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Παναγία μου.
0: Άμα θέλεις φρέσκο.
1: Η Λες και το καμένο πιτόν ανοίγει τις φίλες στις 2 10 68 35 7 22. Ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη τέντα. Θέλουμε να ξεκαρδιστούμε από τα γέλια. Και αν το κάνετε αυτό, 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 γύρνα με τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, θα είναι δικά σας.

0: είμαστε. 2-10-68-35-7-22. Το τηλέφωνο μας και η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη τον καμένο.
2: Θέλουμε ποίημα με τη λέξη τέντα να φτιάξετε.
0: Τέντα. Για να κερδίσετε δύο εισιτήρια, είπαμε πήγαινε και δύο. Έλα από τη Σίτζετ, όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας σπίτι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
3: Βασιλεία.
0: Η Βασιλεία, λοιπόν. Βασιλεία, τι γίνεται, το έχουμε το ποίημα, πιστεύεις?
3: Πιστεύω το έχω.
0: Για να δώσ' το μας να το δούμε να το έχεις. Θες μουσική υπόκρουση μήπως?
3: Βάλτε και αυτή.
0: Τι θέλεις να σου βάλουμε?
3: Έτσι κάτι αισθησιακό.
0: Κάτι
4: αισθησιακό θέλει.
2: Γιατί εμείς λέγαμε και τέλος πάντων, πάμε.
0: Ωραία. Βάλε ρε κάτι αισθησιακό, τέντα έχει γίνει.
2: Ναι,
0: λέμε,
2: ναι,
0: πάμε.
2: αυτό λέμε.
0: Δώσ' το.
2: Για τη σκηνή.
0: Δώσ' το, Βασιλεία.
3: Μα έσπασα το ρόδι. Γιατί σε αυτό έχει φρεκανούς που έχουν τρίτο πόδι. Και όπως την μπάλα κυνηγούν, στο γήπεδο ολούθε. Αυτό κουνιέται σαν τρελό και πάει πέρα δούσε. Και έτσι όπως υδρώνουνε, μου σκεύει το σορτσάκι. Το βλέπω να διαγράφεται σαν ένα ελεφαντάκι. Να το, πετιέται. Είναι γλυκό και μαύρο σαν μερέντα. Αφρικανέ, Αφρικανέ, σου έχει γίνει τέντα.
2: Τι είναι, παιδιά? Μιλάμε το Μουντιάλ, το έχεις μελετήσει.
0: Και ταιριάζει και τη Σέφη το Αφρικανέ, Αφρικανέ. Έλα να κάνουμε κονέ.
2: Το έχεις μελετήσει.
4: Έλα ρε, είναι φανταστικό.
0: Ωραίο, Βασιλεία. Πολύ δυνατή κούκλα μου.
4: Μου αρέσει.
0: Για να ακούσουμε και το δεύτερο. Για να ακούσουμε και το δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα ρε παιδιά.
2: Εδώ είναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
5: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου, Μαρία.
5: Γεια σας.
0: Τι έπαθες, Μαρία, σοκαρίστηκες από τη Βασιλεία και τα ελεφαντάκια?
5: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο, μπράβο.
0: Ήταν ωραίο. Αλλά για να ακούσουμε και το δικό σου ρε Μαρία.
5: Λοιπόν, κάτω από την τέντα άπλωσα του Γιάννη τα ασπρόρουχα. Και να σου γειτόνισα τσεκάρι τα εσώρουχα. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, σοβρακάκια του Γιαννάκη, πώς μου αρέσετε καλέ.
0: Ωραίο.
5: Στο πακαλέ γειτόνισσα και μπες μέσα στο δώμα, μάζεψε και τα σάλια σου για θα έχουμε και πτώμα.
0: Α, πολύ ωραίο.
4: Πολύ καλή.
0: Μπράβο ρε Μαρία, μικρό αλλά ωραίο. Μ' άρεσε και της Μαρίας.
4: Yes.
0: Λοιπόν, τι ψηφίζουμε?
6: Παίρνετε καλέ.
0: Παιδιά,
4: έλα.
0: Το πρώτο νομίζω ήταν λίγο πιο δυνατό της Βασιλείας.
2: Το πρώτο ήταν πολύ πιο δυνατό.
0: Έλα Βασιλεία, έχουμε νικήτερη. Κουκλά μου, πάρε τα εισιτήρια σου. Με τη Σίτζετ, τα βλέπεις, να σου πω κάτι. Έκανε καλό που έβλεπες Μουντιάλ, κουκλά μου.
4: Ναι.
0: Κέρδισες δύο εισιτήρια.
4: Σου παίχτης ποιος είναι, δεν μας είπες?
0: Ο Κόγε, ποιος άλλος θα είναι?
4: Μαντούκα, ο Κόγε. Γιατί η Μπέτι Μαγκύρα έχει αγαπημένο παίχτη και εμείς έχουμε εδώ.
2: Τον Οκόγια. Όλοι μας.
0: Εσύ, Βασιλεία, ποιον έχεις?
3: Όχι, εγώ αυτό ναι, βλέπω και λέω πάμε.
0: Έτσι, σούπερ. Λοιπόν. Έμπνευση ο Κόγε, έμπνευση.
2: Τα φιλιά
0: λοιπόν,
2: μας.
0: Πάρε τα δύο πήγαινε και τα δύο έλα τα εισιτήρια και διάλεξε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλεις για να ταξιδέψεις με την Σίτζετς. Εμείς τώρα φεύγουμε και ερχόμαστε σε λίγο.
7: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας.

0: Ξυπνήσαμε, δουλέψαμε, ήρθαμε στη δουλειά μας. Ναι. Φτάσαμε κανονικά, δεν έχουμε καμία άρνηση.
1: Όχι, έτσι. Τι άρνηση να έχουμε, καλέ, έλα Παναγία.
0: Μπράβο, γιατί εδώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στη γενιά, δεν ξέρω πια, θα μας πείτε. 21χρονος, ναι, δηλαδή 21 ετών,
1: ναι,
0: ο οποίος αρνείται να εργαστεί γιατί.
1: Γιατί? Generation Y, Z είναι αυτός. Generation Z.
0: Α, ναι.
1: Ναι, από το 97 λοιπόν, στο 12 είναι Z. Για να είναι 21 ετών.
0: Έπρεπε να το περιμένω, γιατί η Gen Z μας τα βγάζει αυτά τα περίεργα. Αρνείται να εργαστεί γιατί υποστηρίζει ότι οι γονείς του είναι υπεύθυνοι για το ότι γεννήθηκε, χωρίς να τους το ζητήσει.
1: Έτσι. Αυτό.
2: Το είναι ρώτησε, κίνημα, να ξέρετε. Το ρώτησαν. Είναι κίνημα. Ο άλλος τους πήγε δικαστικά.
1: Σου λέει, με ρώτησε με να με γεννήσει.
2: Ναι.
1: Και τώρα με βάζει σε έναν κόσμο που πρέπει εγώ να δουλέψω.
2: Έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου τώρα.
1: Εν μέρει, όχι. Αλλά πώς να το ρωτήσεις, αγάπη μου, το έμβριο.
2: Δεν ξέρω.
1: Ποιο θα ρωτήσω, το άριο, το σπερματοζωάριο, δηλαδή.
0: Και στη φύση τα ζώα γεννιούνται.
1: Σαν παιδί.
0: Και μετά πρέπει να βρουν την τροφή τους. Πρέπει να φας.
2: Αλλά στη φύση τα ζώα ζουν την κάθε τους μέρα έχοντας άγνοια κινδύνου και θανάτου.
0: Και πάρα πολλές απειλές.
1: Τι λες, καλέ, όταν το σαρκάδι βλέπει το λιοντάρι, γιατί φεύγει, δεν ξέρω, θα το φάει.
2: Ποια ξέρω, θα το φάει, αλλά δεν το απασχολεί η επόμενη μέρα.
1: Ή άλλο που πάει να διασχίσει στον ποταμό και βλέπει τον κροκόδηλο έρχεται, δεν ξέρει αυτό.
0: Θα μας τρελάνε Gen Z αυτή η Gen Z.
2: Είναι Gen Z αυτό τελικά. Εγώ
1: Gen Z. Εσύ είσαι millennials ή Y.
0: Περίμενε.
2: Millennials.
0: Millennials.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για πες μας από πού.
0: Κι εγώ Millennials είμαι.
2: Να ξέρει ο κόσμος μας ακούει. Τι γενιά είναι.
0: Στο Millennials είμαι κι εγώ.
2: Ναι.
1: Εσύ είσαι Generation X και πάρ' τα τέτοια μου γιατί θα σε πλακώσω. Που θες να με αφήσεις μόνη μου στο Generation X. Αλλά και μόνη μου λοιπόν, να με αφήσεις δεν μασάω. Είναι φανταστική η Generation X. Η Millennials ή η Generation Y είναι από το 81 ως και το 96.
0: Ορίστε.
1: Δεν είσαι μέσα.
2: Εσύ είσαι X. Είσαι X.
0: Για ένα χρόνο.
1: Για ένα χρόνο τώρα εσύ δηλαδή ότι τι. Πες μου και ήσουν Y, τι σε σήμαινε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Έτσι, για το
2: ίδιο το. Είμαι Millennial και ο Άλεξ είναι Gen Z.
0: Gen Z. Άλεξ, παίρνω την πόρτα και την πόρτα και παίρνω.
2: Μετά την Gen Z τι έχει.
1: Μετά την Gen Z.
2: Η γενιά Α.
1: Όχι, περιμένετε. Μέχρι
0: τώρα, μέχρι το 26.
1: Μετά την Gen Z, ναι, είναι η Α. Που είναι και το 26. Από το 26 τώρα και μετά από το 27 θα βγει καινούρια γενιά. Δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται. Θα μας πούν.
0: Έλα ρε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa,

0: Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
4: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22410233348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
10: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
11: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
12: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
13: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
14: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
15: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
16: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
21: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
22: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
22: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό!
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
23: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
23: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο!

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά

0: κουτάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
10: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
10: www.k9security.gr.
9: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
3: της. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
4: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
3: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
3: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
4: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία...
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Τώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
10: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι

0: ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
0: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
0: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
0: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Waves and beats, back to back. Cocktails and heat, again and again. Nor Club.
9: Nor Club.
8: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον.
9: Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
5: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
6: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
5: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
6: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
5: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσαν Κάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσαν Κάρι και μόνο για επαγγελματίες.
4: Κάσαν Κάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
3: Μόνο ρυθμό ακούω.
4: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει. Μόνο ρυθμός.

0: Πες.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία...
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
9: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
8: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
9: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε

0: Fruits 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, Χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
0: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
12: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: ξέρεις ποτέ. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
0: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
0: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
0: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
6: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
0: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
6: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
0: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και

0: ζουμπανό.
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα?
4: The sun shines bright.
3: Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και... Η μέρα σου αλλάζει.
5: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Ζουπί, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
7: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι

0: καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
9: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
10: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
3: www.kapa9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφαλείας.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία. Μέλη του ΣΥΠΑ.
1: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
8: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
7: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
7: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
8: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και εδώ στη Μισκή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για το Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους! Ενωθείτε μη σαν τρελός. Μικρή μεγάλη όλη.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν είχε τίποτα σήμερα. Θα σου πω όμως ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την είδε Μπόμπο Μάστορας.
1: Α, γιατί?
0: Γιατί το φώναξε η Ρία Ελληνίδου, ρε παιδί μου, στο πατρικό της εκεί πάνω στην Κατερίνη.
1: Ήθελε κάποιον να πιάνουν τα χέρια του.
0: Ναι, για να του κάνει ανακαίνιση στο σπίτι, κατάλαβες.
1: Αφού έκανε την ιδιοκτήτρια, να κάνει στο σπίτι.
0: Ο Δημήτρης πίστεψε ότι θα πάνε για ένα μπανάκι, θα πάνε κάνουμε ένα περίπατο.
1: Γι' αυτό Δημήτρη πρόσεχε, όταν σου λέει να μου αλλάξει τα φώτα, καμιά φορά το εννοεί.
0: Νομίζω ότι ο Δημήτρης έχει τελειώσει ηλεκτρολόγος, αν δεν κάνω λάθος, ή υδραυλικός.
1: Ή τη ζωή του, αν δεν έχει τελειώσει τίποτα το δύο παραπάνω.
0: Έλα, μωρέ.
1: Γιατί θα έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Ή την υπομονή της Ελληνίδου για να του λέει να φτιάξει το σπίτι.
0: Λες.
1: Ναι, ναι, θα στο κάνει εκεί πέρα εξουχικό. Κανονικό. Γιατί αν κάτι ξέρει ο Δημήτρης, είναι να φτιάχνει σπίτια.
0: Βέβαια.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρωτοακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και τα Αλάνια είναι εδώ και γράφει ο Κώστας.
1: Για να άκουσα τον Κώστα.
0: Αλέξη, θέλει πολύ να σου μιλήσει η γυναίκα μου, αλλά ντρέπεται, ρε φίλε.
1: Αντί να ντρέπεσαι εσύ που θέλει να μου μιλήσει η γυναίκα σου, ντρέπεται αυτή. Γιατί όμως, τι θέλει, ας το πει, άντε. Δεν κακοκαρδίζουμε εδώ
0: πέρα. Κώστα, μπορεί να πάρει σταθερό 2-10-68-35-722.
1: Μπορεί να πάρει και πόδι, βέβαια, αλλά ναι, ποτέ δεν ξέρει. Τι θέλει, τι θέλει, σύμβουλο σχέσεων η γυναίκα του. Δεν το εξασκούμε το πτυχίο, Κώστα, αλλά εντάξει, περιορέξω φέρνει.
0: Θα μάθουμε. Μην πάει και χαμένο το πτυχίο ψυχολογία σου, παιδί μου.
1: Τόσο χιλιάρικα των γονιών μοιραστά
0: με τα μένα. Λοιπόν, φιλιά και στη Μαρία που λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλή και απολαυστική εκπομπή.
1: Θα για εσά. Ευχαριστούμε. Για εσά δουλεύουμε στον καύσο να λιώνουμε στο Λιοπιέρ. Κάτσε να ανοίξω ένα air conditioner σε λίγο, γιατί εδώ μέσα έχουμε γίνει τεράστιο.
0: Όχι, αφοροστήσει με το air conditioner.
1: Ωραία, έτσι νικάει. Ομοιοπαυτική, τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Τα ξέρω. Εδώ πέρα ξέρω για τη σχέση του Κώστα που θέλει να μιλήσει η γυναίκα του. Ό,τι προβλήματα έχετε εδώ πέρα στον ειδικό. Δεν ξέρω εγώ με το διευθυντή του εμπορικού που είχε προβλήματα με την καρδιά του.
0: Που έχει σήμερα γενέθλιο ο κύριο μεταξύ χρόνια πολλά να πει.
1: Και ευτυχώ που τα έκλεισε μετά το δώρο που του πήρα.
0: Ήταν
1: χάπια για τη στήση. Τι, δεν είπα μάρκα. Δεν είπα μάρκα.
0: Όχι. Αφήνω είσαι γαλαντόμος τα δώρα.
1: Όπως είπα και στον ίδιο εδώ, το άφηνα στο γραφείο του, αφήνω αυτό εδώ.
0: Λοιπόν. Τη Βάινα την ξέρεις.
1: Τη Βάινα, όχι, δεν την ξέρω. Τη Βαϊάννα πάλι, την ξέρω από την Κέλλη και από την Νάπολη.
0: Γιατί έχει μεγαλώσει. Εγώ ναι. Δεν ήταν στη γενιά μου.
1: Εγώ μεγάλο την πετύχα τη Βαϊάννα, μην νομίζει.
0: Εγώ αγαπούσα ρεύμα και 10 χρόνια.
1: Σωστό. Ήσουν ήδη. Το παιδί σου θα την ξέρει όμω την Βαϊάννα. Αντέ το έτσι. Η Disney λοιπόν φέρνει τη live action Βαϊάννα στου κινηματογράφου 9 Ιουλίου. Επιτέλου και μια φορά που θα τη δούμε σε κανονική ταινία με ανθρώπου
0: κεντυμένου.
1: Στην ελληνική μεταγλώτηση επιστρέφουν φυσικά η Μαρίνα Σάτι και ο Μιχάλης Κουινέλης, γνωστό και ω Σταβέντο.
0: Τέλειο.
1: Υπέροχο.
0: Να πα να θυμηθεί παιδικέ αναμνήσεις.
1: Εκεί. Πάνω να πω. Πάρ'
0: το βαφτιστήρι σου να πας.
1: Ποιο βαφτιστήρι απ' όλα. Δεν έχω βαφτιστήρι.
0: Όχι, όντως μόνο εγώ έχω.
1: Ούψ. Λυπάμαι, Δύση μου.
2: Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να

0: Χωρίς αναπνοή, λοιπόν, θέλω να σου πω, Αλέξη Μαρκάζου, ναι, τι έπαθα σήμερα.
1: Είμαι όλος αυτιά.
0: Την Παρασκευή, πριν φύγουμε. Είσαι καλά, λίγο νεράκι.
1: Θέλω να είμαι και εγώ χωρίς αναπνοή, ναι, έτσι όπως το πάω.
0: Την Παρασκευή, πριν φύγουμε, ρε παιδί μου, γενέτειρα, ναι, πάνω. Πάει ο Άθας στο σπίτι, βάζει λίγο ένα παγωτάκι εκεί πέρα να φτιάξει, γιατί είχαμε πάρει παγωτομηχανή και πήρε φωτιά.
1: Α, θα μου πει τώρα δεν έχει playoff. Πήρε φωτιά! Κάτσε, γιατί εστίασα στη σημαντική πληροφορία. Τι έκανε, ρε.
0: Πήρε φωτιά μόνη τη παγωτομηχανή, δεν ξέρω, παιδιά, τι
1: εκεί
0: έγινε.
1: Τι να κάνει, να περιμένει να κάνει το πει, βλέπει, γιατί με χρειάζεσαι.
0: Ευτυχώ είναι έξυπνο το αγόρι μου, έβγαλε κατευθείαν την πρίζα. Κατευθείαν. Ναι. Έφαγα σήμερα στο κατάστημα για να την επιστρέψω, για να με αφήσουν να πάρω μια άλλη 50 λεπτά. 50 λεπτά και, και ήταν άδειο το κατάστημα, παιδιά,
1: το
0: μέσα.
1: Αγοράζω στην Αγγλική, το αγοράζω.
0: Άδειο, σου λέω.
1: Επίτε το κάνει, για να σου πάσουν τη μαγιά. Λένε, α, του άθαθαν αυτοί.
0: Δεν θέλανε να μου τα αλλάξουν. Πώ με βλέπει.
1: Χαρούμενοι, οπότε μάλλον έγινε το δικό του.
0: Το δικό μου έγινε.
1: Ηρωνεύομαι. Μου θυμίζει κάτι παλιά στην Αγγλία που έκανα πρακτική. Ναι. Είχα κάτι πρακτικάριου στου οποίου έκανα καθηκόνα και ομοίωσή μου.
0: Ωραία.
1: Όταν δεν έκανα πρακτική, πια φτάσει να είμαι μάνατζερ. Ναι. Στην Πολυεθνική και είχα του πρακτικάριου από κάτω. Και
0: σε κάποια στιγμή. Λυπάμαι.
1: Καθόλου την καλύτερη δουλειά κάνανε. Τι εννοεί. Ζωάρα, του με γράφανε τα τέτοια του και κάνανε θέλανε. Και σε κάποια φάση είχαν βάλει, είχαν βάλει γάλα στο βραστήρα. Και άρχισε ο βραστήρα τώρα, έγινε τεκέο ο όροφο. Τεκέ, κανονικό. Ναρκοπαίδιο έγινε όταν ήταν ο όροφο που ήμασταν. Και όπω είναι το γραφείο εκεί πέρα και βγάζει άσπρο καπνό ο βραστήρα, μου κοιτάνε και μου λένε, γιατί βγάζει άσπρο καπνό. Και του λέω, εκλέγει πάπα. Τι να του απαντήσω.
0: Ότι είσαι κουτό και βραστήρα είναι μόνο για νερό. Άντε και άμα θε να τον καθαρίσει, νερό με ξύδι.
1: Δεν θα του προσβάλλω, παιδί μου. Αν ο Δαρβίνο έχει δίκιο, σε 5.000 χρόνια θα έχουν Νόμπελ τα παιδιά.
0: Και εμείς δεν θέλουμε να σας προσβάλλουμε. Γι' αυτό σας καλούμε στο μεγάλο πάρτι των γενεθλίων. 10 ολόκληρα χρόνια.
1: Σπότα Will, παιδιά. 10 χρόνια αξιοπιστίας καινοτομίας στην αγορά και εμείς του συμμεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Πάρτε και μια έκπτωση έως και 30%. Πάρτε και 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότηση.
0: Large.
1: Extra large στην περίπτωσή μου. Με σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσετε πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο των ονείρων σας. Μπείτε στο spotawill.gr ή επισκεφτείτε την έκθεση της ίδιας της Spotta Will.
0: Πού είναι, πες μου.
1: Λεωφόρος Πάτων 170 χιλιόμετρο για να αγοράσετε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις. Spotta Will, λέω και κλαίω.
0: Αυτό θα λες σε λίγο. Πάμε σε break για να πω στο site να δω πώς είναι.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, να στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Από τον Christopher Nolan.
16: Trust me, you will come back.
15: What if I can't? 16 Ιουλίου.
17: Get your weapons ready!
15: Το έπος είναι εδώ.
18: And no one could stand between me and home.
15: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
17: Let's go!
15: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
22: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
23: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
22: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
25: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
26: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
27: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το πρίνουμ αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: 41 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζηρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Είμαι λίγο μπουκωμένη σήμερα.
1: Είμαι λίγο αρρωστούλα. Δεν το κατάλαβα μέχρι να το πεις.
0: Έτσι λίγο από τα air condition. Τι είναι αυτό το κακό που με έχει βρει, Παναγία μου. Καλοκαιριά.
1: Είναι πρώτη φορά που το λέει αυτό και δεν εννοεί εμένα, παιδιά. Δεν αναφέρεται σε μένα.
0: Αγόρι μου, σε τρώω στη μάπα 2 χρόνια τώρα και δεν έχω πει κουβέντα.
1: Βαρεά και ανθυγινά, παιδάκι μου. Ένα επίδομα στην Άννα μας.
0: Λοιπόν, μηνύματα.
1: Έχεις πάνω ουσία. Μηνύματα στο Viber, στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949.
0: Μας ακούτε από όλο τον κόσμο και φυσικά διαβάζετε και για τους διαγωνισμούς του ρυθμού που τρέχουν. Γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Έλα να πάμε στο νησί. Θα σας στείλουμε Σαντορίνη με όλη την παρέα. Θα τα μάθετε σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, τι θέλεις?
1: Σαν τρελός.
0: Απολαύσετε.
1: Εγώ και ο Αλεξάνδρου.

0: Δέσποινα Βαδί, λοιπόν, και να με αγαπά στο ρυθμό 949, φαίνεται ότι μα αγαπάτε. Γιατί είναι και η Γεωργία στέλνει καλησπέρα, Ανά και Αλέξη. Καλό απόγευμα Τρίτη.
1: Καλό απόγευμα Τρίτη. Περιμένω ακόμη να μιλήσω με τη μητέρα, με τη γυναίκα του άλλου.
0: Του Κώστα. Του Κώστα Τρελαδικό.
1: Ο Κώστα Τρελαδικό, κανονικό τρελοκομείο.
0: Πολλέ καλησπέρε και στη Μαρία που λέει καλησπέρα, παιδιά, περαστικά νιώ. Να σε καλά, ρε. Μαρία Μαράκη.
1: Μαρία Μαράκη, πρώτη φορά που ασχολείται με σένα.
0: Καιρό είναι να ασχοληθεί και με μένα.
1: Το τελευταίο καιρό με τσουρουφλάει πολύ. Μία με το γυμναστή, μία με σένα. Τα κατάφερε, παλιοκόριτσο, είχε δεν είχε ζήλεψα. Είχε δεν είχε. Παλιόπεδο, παλιόπεδο. Κάθε χρόνο λοιπόν, να πω ότι κάθε εποχή έχουμε τα ίδια. Εγώ να ζηλεύω τη Μαρία Μαράκη και αρχίζει μια λίστα τώρα, ένα κατεβατό, μια ουρά σαντουίκα.
0: Με τα απαραίτητα.
1: Ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώ στο ψυγείο. Τι θέλω και παλιά τζιζέ. Έλα, πάρε, πάρε, χοντρή, την έχω την πατάτα. Και που θα τα βρει και που θα κοστίσουνε. Δεν χρειάζεται να σκά. Γιατί θα πα μια βόλτα από το Max Stores που έχει όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία, μα και τι διακοπέ σου. Εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο.
0: Τι ωραίο ήταν αυτό. Δεν χρειάζεσαι να σκά, πήγαινε στα Max.
1: Ναι, πάρε ιδέε. Ό,τι θέλει, ζυρδέλει. Είδατε, παιδιά, αυτό είναι το τέτοιο του διαφημιστή. Αυτό είναι το μετατραυματικό διαφημιστή. Οι ρήμες. Okay, online στο maxstores.gr, γιατί φέτος δεν σκάς.
0: Πας στα Max.
1: Έστω.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
3: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
4: Και μετά ξύπνησες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
9: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με την Τζιρόνα σε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στον ΠΑΟΚ, ο 26χρονος Σουηδός διεθνής Τάχα Άλι βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του δικεφάλου. Σε συμφωνία με την Atlas, φαίνεται πως έχει έρθει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, για την πώληση του διεθνή Μεξικανού μπακ Χόρχε Σάντσες έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τις εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Απόψε, η πρώτη μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να κοντράρονται.
5: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 80.

0: Γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
1: Aperol Aperitivo 1 λίτρο μόνο 11,95.
0: Μανιτάρια Limburg κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
0: Τυρί μοτσαρέλα Royal 125 γραμμάρια μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,70 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Άντε, ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac, Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει

0: υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί τη Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονο αγρότη που έχει απαιτήσει. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: Αλλά αλλά λοιπόν, Αναστασία, και αν είσαι εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίε και είναι και καινή ώρα για να παίξουμε.
1: Όποιο με εξηγήσει τι είναι το κουγέτι, 50 ευρώ από μένα. Α, τι σημαίνει το κουγέτι. 50 ευρώ από μένα, θα βάλω εδώ πέρα. Τα δίνω όντω, τα αφεντικό τρελάθηκε.
0: Να γκουγκλάρω, να το προλάβω.
1: Όχι, εσύ δεν θέλω να γκουγκλάρω, δεν θέλω κάποιο να μου το βρει να μου πει τι είναι το κουγέτι. Τώρα, στο 6937-949-949. Τι σημαίνει κουγέτι.
0: Να παίξουμε, ρε, εγώ πει.
1: Σε παρακαλώ, γιατί.
2: Πού είμαι. Πού είμαι.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Πώς σε λένε?
3: Αποστόλης.
0: Έλα, ρε Αποστόλη.
1: Έλα, Αποστόλη. Από τηλεφωνείς?
3: Ξέρω τι σημαίνει κουγέτι.
0: Όπα!
1: Τι σημαίνει κουγέτι?
0: Όπα!
1: Πάρτο.
0: Πάρτο το 50 ευρώ.
1: Θα ακούς τον ήχο.
0: Θα πάρεις το 50 ευρώ από το γουαγκάμα μου.
1: Νομίζεις?
3: Νομίζω είναι πως είναι. Πως είσαι.
1: Πως είσαι, περίμενε. Ναι, κολλάει με το άλλο. Περίμενε. Κουγέτι.
0: Κουγέτι
1: τι σημαίνει? Έλα. Λοιπόν, έτσι και έχει κερδίσει, δεν χρειάζεται καν να ακούς τον ήχο. Το καταλαβαίνεις. Εσύ καλύτερη τώρα θα πας από μένα.
3: Κουγέτι. Τι κάνεις ή πως είσαι, ένα από τα δύο είναι.
1: Τι σημαίνει? Εσύ που το ξέρεις, είσαι από κουγέτι.
3: Όχι, δεν είμαι από κουγέτι, αλλά το ξέρω.
0: Γιατί τι είναι το κουγέτι, από τι?
1: Η λέξη κουγέτι δεν σημαίνει καθιερωμένη λέξη στα ελληνικά. Σε τι γλώσσα είναι? Στα. Ναι, οκ, για πείτε.
3: Αλβανικά είναι.
1: Στα αλβανικά.
0: Ωραία, και τι σημαίνει.
1: Κάτσε, το τσαμπόγκ δεν είναι πως είσαι.
3: Νομίζω πως είναι, πως είσαι, τι κάνεις, κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, το βρήκε, το κέρδισε. Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Κουγέτι στα αλβανικά, το έχω βάλει τώρα στο τσαμπόγκ.
0: Τι σημαίνει?
1: Λοιπόν, αν εννοείς το κουγέτι που συγγραφείται, πού το βρήκε, από πού το βρήκε. Το κουγέτι είναι ορίστο σου γέννη.
3: Κουγέτι είναι, δεν είναι κουγέτι, είναι κουγέτι.
1: Είναι κουγέτι, τα χαλάσουμε εκεί. Πάντως δεν είναι, είναι πού το βρήκε.
0: Το βρήκε ή δεν το βρήκε τώρα?
1: Δεν το βρήκε.
0: Δεν το βρήκε.
1: Κουγέτι, αυτό σου.
0: Ωραία, Αποστόλη θα παίξει εδώ πέρα, δεν πειράζει.
1: Αναγκαστικά θα πάει για το δεύτερο καλύτερο δώρο.
0: Έτοιμος.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Ξενέρωσε. Συγγνώμη, ρε φίλε, τι να κάνω. Ήθελα όντως να δώσω τα λεφτά μου, αλλά δεν το πράγμα λέει το ChatGPT.
0: Έλα.
1: Πού είναι?
3: Βλέπω τα βιντεάκια να μου δώσει κανένα δεκοσάρικο.
1: Ναι. Κοίτα, και μόνο που τα βλέπεις αξίζει πολλά παραπάνω. Και μόνο που αντέχεις.
0: Πάμε.
1: Πού πας να πεις να ξεχάσεις?
0: Όλο.
3: Σε μπαρ.
1: Άντε, μπράβο. Αγόρι, μαμέ, βέβαια, κοινό μου, αυτό είναι. Σήκωσε!
0: Λοιπόν, άκου, Αποστόλη. Έχει κερδίσει 50 ευρώ δώρο επιταγή από Γουαγκαμάμα. Να πα να φας όποιο κατάστημα γουστάρει. Έλα, είσαι εδώ.
1: Ενθουσιάστηκε, ρε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα 50 ευρώ τα πήρε. Απλά σε δώρο επιταγή Γουαγκαμάμα.
0: Εντάξει, Αποστόλη, φιλιά πολλά. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι εσείς που βρίσκετε τώρα στο κέντρο, ρε παιδί μου, και στο μοναστηράκι που έχει το Γουαγκαμάμα, να ξέρετε ότι συνεχίζετε το All You Can Eat Sushi από 15.90 και το Curry Days με αγαπημένο Curry στα 9.90. Εντάξει.
1: Εντάξει.

0: Νίκος Απεργής, λοιπόν, αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Τι ωραία βραδιά ήταν χθες εκτός ρυθμού με Θοδωρή Μαραντίνη. Φανταστικά. Εσείς θα το δείτε στα social. Μάλλον το είδατε από χθες, αλλά και επίσημα θα ανέβει στο κανάλι του ρυθμού.
1: Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
0: Η ώρα σας.
1: Την κρίσιμη εκείνη η ώρα να είστε εκεί, παιδιά. Γιατί ο ρυθμός έδωσε ρεστάλια ακόμη μια φορά. Ποιους είχαμε χθες?
0: Τι εννοείς?
1: Ποιο ήταν,
0: με ποιον. Τον Νίκο Απεργή.
1: Εντάξει.
0: Τώρα το είπα.
1: Συγγνώμη, το ξέχασα, παιδάκι.
0: Πότε πρόλαβε να το ξεχάσει, 10 δευτερόλεπτα. Τι χρυσόψαρο είσαι, παιδί μου.
1: Τι
0: του παιδί
1: εσύ. Τι του εσύ. Αυτό μου θυμίζει ένα πολύ ωραίο αστείο που είχε κάνει φίλο μου στην κοπέλα του. Που λέει, αγάπη, μιλήσει να πάχει να πιέσει εσύ. Λοιπόν, εσείς όμως δεν πρέπει να ξεχνιέστε, γιατί έχουν ανοίξει σχολές Δέλτα σαν τα μανιτάρια πετάγονται σε κάθε γωνιά της Αττικής. Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και πάρα πολλές ειδικότητες, πάνω με 100 σύγχρονες και site, έτσι δεν παίζουμε, www.delta36.gr και τηλεφωνάκι 210-32-20-360. Φύγαμε.
0: Το θέλα πολύ.
1: Αυτό έλειπε. Το τέλο, αν ήταν το τέλο.

0: Παρουσιάμος λοιπόν και σαν ταινία παλιά εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Σίσιλη που είσαι, πού να με βρεις εσύ?
1: Στο Απροχώρητο.
0: Μόνη της από το παιχνίδι από πριν. Καλησπέρα αγάπη στην Ειρήνη.
1: Καλησπέρα.
0: Η άλλη Μαρία που είσαι? Α, που είσαι σημαίνει παιδιά. Α,
1: που είσαι? Α, λέω και,
0: λέω και εγώ.
1: Πού είσαι, είπε. Λοιπόν, φίλε, αν ακούς. Όχι, όχι. Θα τιμήσω τα παντελόνια μου για πρώτη και τελευταία φορά. Αυτά τα σορτσάκια τέλος πάντων, ό,τι έχω. Φίλε, αν ακούς, στείλε στο Viber το κινητό σου, στείλω σε αέριστα λεφτά. Ορίστε.
0: Όντως.
1: Και θα αποθηκεύσει και το κινητό μου για φάρσες. Ναι.
0: Όντως.
1: Ναι, όχι, όχι. Τα έταξα πρέπει να τα δώσω.
0: Αφού του δώσαμε 50 ευρώ γουαγκαμά.
1: Ναι, άλλα 50. Τι να πάρω. Και εγώ θα πάρω και εγώ 3 να ηρεμήσω.
0: Όχι, Αποστόλη, μη στείλει το Viber.
1: Ναι, Αποστόλη, στείλε.
0: Στο 6937-949.
1: Σε παρακαλώ, μη στείλει το 6937-949. Ωραία, φέρ το εδώ, του στείλω τα λεφτά.
0: Όχι.
1: Το είστε.
0: Δεν σε αφήνω.
1: Γιατί, όχι, εντάξει, δεν με αφήνει. Βλέπει, Αποστόλη, προσπάθησα. Δεν με αφήνει η Άννα. Εγώ όμω δεν σα αφήνω σε χλωροκλαρί, γιατί ναι, σήμερα έχουμε μαζί μα τη Λίνα Στρομ.
0: Σε καλά χέρια σα έχουμε
1: στα
0: τότε, παιδιά.
1: Πέστε εκεί πέρα, απολαύστε το δίμηνο σα και ξυπνήστε. Καλό Σεπτέμβρη. Έχει τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στρωμάτων. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Γνωρίζετε ότι ένα δροσερό, ήσυχο και σκοτεινό ύπνο δωμάτιο συμβάλλει στον καλό ύπνο? Τώρα το μάθατε. Εξασφαλίστε λοιπόν τι ιδανικέ συνθήκε ύπνου στο χώρο σα και εξοπλιστείτε με τον κατάλληλο δυνατό στρώμα για το κρεβάτι από την ίδια τη Λίνα Στρομ. Τα κρεβάτια, να ξέρετε, τη Λίνα Στρομ έχουν υφασμάτινη ένδυση, επένδυση και προσαρμόζονται ακριβώς όπως χρειάζεται στις ανάγκες και την αισθητική σας.
0: Site έχει να μπω να δω.
1: Παίρνε μια βολτάνα μου στο linastrom.gr και θα με θυμηθείς.
0: Θα κοιμηθώ αλλιώς.
1: Και θα κοιμηθείς.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση. Κάναν τα παπάκια σήμερα.
1: Φύγαμε.
0: Και παιδιά, επανερχόμαστε γιατί έχουμε και ένα νησί που σας περιμένει, έτσι.
1: Έτσι.
2: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Μια φτιάξα τα τζιμπράγκαλα μου, έρχομαι μαζί σας για κάμπινγκ. Not.
4: Όχι, ε.
3: Όχι, βέβαια. Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει? Άνεση. Ποια άνεση έχει στο κάμπινγκ?
5: Καμία, στο λέω εγώ.
3: Που στριμοκολιάζεσαι μέσα, που έχει ζέστη, που σε τρώνε τα κουνούπια, που δεν θα κατουρίσει να σε πιάσει ένα κόψιμο και να
5: τρέξει.
3: Γιατί όταν νοικιάζω καμπάνα δεν μπορώ να είμαι στην παραλία.
4: Δεν μπορεί. Μην μου καταρρύψει τα επιχειρήματα.
3: Μου να πάω διακοπές. Να μου στρώνουν τα κρεβάτια.
4: Όλοι μας.
3: Να μου φέρουν τα φαγητά.
4: Ωραίο.
3: Στο πιάτο.
4: Ωραίο.
3: Να μην κάνω τίποτα. Μην σηκώνω την κολάρα μου από την
4: Ωραία.
3: Καρέκλα.
4: Πήγαινε πρώτα, κάνε λίγο κάμπινγκ. Ζήστο και αυτό.
3: Έχω
4: το χήμα.
3: Έχω κάνει και μετά... πάρα πολύ κάμπινγκ στη ζωή μου.
4: Ωραία. Και μετά κάνε και το άλλο.
3: Κάνε
4: και το άλλο. Κάνε και το άλλο.
3: Όλο το βιό μας φορτώναμε για να πάμε στο κάμπινγκ στη Θάσο. Δεν μ' αρέσει τίποτα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι,
8: στο τέλος θα βάλουμε το όνομα.

0: Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό. Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: 7-7 Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Plus. Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
19: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
20: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
21: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
15: Βρε, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
22: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά τα δικά σας, βρε τρελόπεδα, από αλλού στο Viber του ρυθμού.
15: Θα πληγείς, παιδί, ποιες λίγο νεράκι. Ποιες λίγο νεράκι.
22: 697-949-949 και soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Και τώρα θα πιω λίγο νεράκι.
15: Ποιες λίγο νεράκι. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι τρέχει διαγωνισμός, διαγωνισμάρα και μιλάμε για το νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει αυτή τη φορά στη Σαντορίνη. Μετά την επιτυχημένη έτσι εξοδό σα στην Τίνο, θα πάτε τριμεράκι με την παρέα σας 11 με 14 Σεπτέμβρη, Villa Angelica. Παρακαλώ, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα πλήρως εξοπλισμένη, με θερμενόμενο τζακούζι, στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
22: Όλα αυτά αρκεί να μας στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο, όπως είπα, στο 6937-949-949, στο Viber με λίγα λόγια. Και εμείς σας παίρνουμε τηλεφωνάκι, βγαίνετε στον αέρα, μας τραγουδάτε, θα πάτε στη Σαντορίνη και θα πείτε και ένα τραγούδι.
15: Λοιπόν, να πω κάτι για το Villa Angelica, αν δεν το ξέρατε, πρέπει να το μάθετε. Είναι μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία. Σε περιμένει μια πολυτελή βίλα 120 τετραγωνικών, πλήρως εξοπλισμένη, με τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ιδανική και ζευγάρια, οικογένειες, παρέες. Villa Angelica Σαντορίνη, και μπαίνετε στο villamare.angelica.gr και κλείστε τη διαμονή σας, εάν εσείς δεν θα είστε ο τυχερός, παιδί μου, έτσι.
22: Έτσι.
15: Η κλήρωση έρχεται τώρα στον Ούπο στις 24 του μήνα, στα παπάκια.
22: Ακριβώς. Με κάλυψες τελείως, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
15: Κάτι θα άφησες κι εσύ.
22: Τι, φλέματα στο μικρόφωνο.

0: Για πολιτεία να βύσει και Αιγαίο. Γιατί εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, η Σπότα Ουίλ έχει γενέθλια. Κλείνει 10 χρόνια αξιοπιστίας καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξε τον τρόπο αγοράς και σου έχει πραγματικό δίλημα. Όχι ποιο αυτοκίνητο θα πάρεις, αλλά ποιο πρόγραμμα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. Έρχεται λοιπόν και σου προσφέρει αντίστοιχα leasing προγράμματα.
0: Α, για πες, με ενδιαφέρουν.
1: Δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου. Έχει το leasing freedom σε περίπτωση που είσαι σε μια περίοδο αλλαγών.
0: Free, ρε παιδί μου. Δεν θες πολλά στο μυαλό σου.
1: Είναι ελευθερία σου.
0: Ναι.
1: Έχει το smart σε περίπτωση που ξεκίνησε τη νέα σου οικογένεια με διάρκεια 24 μήνες που έχει χαμηλότερη μηνιαία δόση με λογική χρονική δέσμευση.
0: Έξυπνο για να δεις και πώς θα πάει.
1: Μπράβο.
0: Γιατί μπορεί να πεις ότι δεν χωράμε.
1: Και σε βάθος χρόνου, όλοι το λένε, έχει το saver πρόγραμμα με διάρκεια 48 μηνών που είναι και η πιο συμφέρουσα από τις επιλογές. Μπείτε μια βόλτα στο spotable.gr για να βρείτε το πρόγραμμα leasing που ταιριάζει τη δική σας φασουλά ζωής, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε, έτσι.
1: Ω ναι.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis.
5: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι.

0: Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ. Οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συνεγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60, στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία.

Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Κοτσίνη, στα αγαπημένο μου δίδυμο. Η εκπομπή Ορνηθοτροφείο τώρα και στους δέκτες σας.
1: Έλα, σταμάτα κι εσύ.
0: Ήτανε ο Κοτσίνης.
1: Σου μοιάζω εγώ για κότα.
0: Σύπα. Δεν θα μπορούσε να μου το κάνει πιο εύκολο. Πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σε κενό τέρμα μου το πα. Ηρέμησε μια παρτάλο, ηρέμησε. Θα διώξει το τελευταίο μα ακροατή. Πάει και ο καημένο ο Κοτσίβη, αποδίμησε.
1: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι.
0: Εγώ.
1: Έχει ο καιρό γυρίσματα. Θα σου κάνω εγώ το λογαριασμό που λέγει η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Κοκοκοκοκοκο.

0: Μάτια μου λοιπόν και Ηλίας Βρετός και ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους.
0: Έλα για το νησί, ποιος θα πάει. Are you ready?
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να δούμε ποιος έχει συμμετοχή. Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Και πάλι στη γραμμή.
4: Ναι, γεια σας. Ναι,
1: γεια σου. Πώς σε λένε και από τηλεφωνείς?
4: Δέσποινα με λένε.
1: Γεια σου,
0: γεια σου Δέσποινα. Που είσαι από το κέντρο της Αθήνας. Δεν σε πήραμε πίσω, μην κοροϊδευόμαστε. Είναι το παιχνίδι.
1: Σταμάτα, δεν το ξέρανε. Δύο χρόνια τους κοροϊδεύαμε στα μούτρα τους. Γιατί μου το χαλάς τώρα? Πάνω απ' όλα ειλικρινής με το κοινό μας, βλέπεις.
0: Μα ρε αγάπη, το παιχνίδι.
4: Αλήθεια πάνω απ' όλα.
1: Τώρα το θυμηθήκαμε.
0: Δεν λέμε να στείλουν το αγαπημένο νησιώτικο και εμείς θα τους πάρουμε πίσω.
1: Ναι, εντάξει τώρα, όμως δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι ξέρουμε και τα ονόματά τους και που μένουν.
4: Η αλήθεια είναι ότι στη μία φάση λέτε αυτό και στην άλλη φάση λέτε α, μα πήρε τηλέφωνο.
0: Ψάρεσες,
1: φάει το expose σου. Και έχει τελειώσει και το ποιός τρομάρα σου. Εδώ έπαιξα θέατρο εγώ 2 χρόνια. Παίξει και εσύ λίγο.
0: Δεν είμαι καλή εγώ σε αυτά.
1: Ναι, εγώ πετάω. 2-2 τα έχω τα Όσκαρ.
4: Είμαστε ο Νέαρ. Μόνο αλήθεια, μόνο αλήθεια.
1: Νομίζω λίγο Νέαρ και τρόμαξα. Ο Νέαρ, ο Νέαρ είμαστε. Δεν θα είσαι όμως ο Νέαρ για πολύ καιρό γιατί σε λίγο θα σε ονσύ.
0: Περίμενε.
1: Αρκεί
0: να μα τραγουδήσει καλά πρώτα. Λοιπόν, έτοιμη, έστειλε το Γιάντα θες να μας πεις.
4: Ναι, ναι, Γιάντα
1: θες να τραγουδήσεις.
0: Για Γιάντα. Άντε.
1: Yes, yes.
4: Λοιπόν. Γιάντα να μη θέλεις Γιάντα, την αγάπη μου για πάντα. Την αγάπη μου για πάντα. Γιάντα να μη θέλεις Γιάντα, για τον έρωτα σου σβήνω. Σ' αγαπώ και τι θα γίνω.
1: 10 κλείστε την από τώρα.
4: Τι θα γίνω.
0: Έλα.
1: Έτοιμη για πανηγύρι σε περισσότερα από αυτό. Μη θέλεις
3: Γιάντα, την αγάπη μου για πάντα.
1: Γιάντα, κόλλησε η Βελόνα Γιάννη. Γιάντα, δεν ξέρεις κανένα άλλο στίχο. Γιάντα όμως.
4: Θα πω το γράφω, το όνομα σου γράφω. Με ένα βότσαλο στο βράχο. Με ένα βότσαλο στο βράχο. Γράφω το όνομα σου γράφω.
0: Μπράβο.
1: Πες και μια πέτρα ξέξασπρη.
0: Και το ξέρω.
4: Μια πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ δυνατή η Δέσποινα. Πολύ δυνατή.
1: Γλωσσοδέτης.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, ξέρεις τι διεκδικείς.
4: Κερδίζω, 11-14. Κερδίζω, είμαι σίγουρη, το πιστεύω, το κερδίζω. Ατζέλικα.
1: Λα, μπράβο το manifest.
0: Μπράβο, πες και τρεις φορές αξίζω, μπράβο.
1: Αξίζω, αξίζω, αξίζω.
0: Τρεις φορές μαζί. Αξίζω, αξίζω.
4: Αξίζω.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
4: Αξίζω και κερδίζω, κερδίζω, κερδίζω.
1: Μπράβο, μπράβο. Τι κερδίζεις όμως. Τριήμερο, 11-14. Μπράβο, το καλύτερο που μας τα ξέρεις. Βίλα Αντζέλικα, μπράβο. Και τακτοπλοϊκά με Golden Star Fairies.
4: Και φίλους μαζί.
1: Άμα κερδίσεις και φίλους, ακόμη καλύτερα.
0: Εννοείται, 6 άτομα, παιδιά, πλήρως εξοπλισμένη, θερμενόμενο τζακούζι.
1: Να δεις για πότε θα σε θυμηθούν όσοι σε κλάνε όλη τη χρονιά. Λοιπόν, και...
4: Όλους τους πάω βόλτα.
1: Όλους, θα τους πάει και για φαΐ όμως, το Drunk Fish, που σας περιμένει για ξεχωριστό γεύμα στην Σαντορίνη, με δημιουργικές μεσογειακές σπεσιαλιτέ.
4: Σπεσιαλιτέ, γκράντε.
0: Και ακτοπλοϊκά γκράντε. Τα ξέρετε, έτσι. Golden Star Fairies, φυσικά.
1: Σας τα έχουμε κάνει γκράντε.
0: Όπου πραγματικά σας αξίζει. Καλή επιτυχία.
4: Να είστε καλά.
0: Την επόμενη Παρασκευή, 24 του Ιούλη, πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Θέλω να είσαι συντονισμένη όλες τις ώρες.
1: Μέχρι τότε αφωνία, κατάλαβες. Μπορεί να σε χρειαστεί σε καναπανηγύρι εκεί.
4: Θα πω άλλο το γούδι τότε.
0: Εντάξει.
1: Θα περιμένουμε καρτερικά στα μυστικά. Μας.
0: Γεια σου, Δέσποινα!
1: Φιλάκια, φιλάκια!
4: Γεια σου,
1: γεια! Πολύ καλό ταξίδι!
0: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Αιδώνει, παιδί μου, αιδώνει! Αυτό δεν
0: και
1: είναι
0: κομμή. Και τρία αστεράκια επιπλέον!
1: Μπράβο!

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και κόβηκα στα δυο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε τα λάνια σου καθημερινά 5 με 8 να κρατάμε συντροφιά.
1: Με την καλύτερη παρέα φυσικά, εσάς τρελόπαιδα. Ναι. Και σας έχουμε κάτι πολύ καλό. Για το καλοκαίρι μπορεί να σκάει μέχρι και ο Τζίτζικας. Ξέρεις όμως ποιος δεν πρέπει να σκάει.
0: Ποιος.
1: Εσύ, Άννα.
0: Εγώ.
1: Ναι, Άννα.
0: Γιατί.
1: Γιατί θα πας όπως είσαι στα Max Tours, να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις στην παραλία.
0: Ομπλέλα,
1: γλωσσολόγους, τέντε και ξαπλώστρες. Όλα σε ένα σημείο με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.
0: Θέλω βατραχοπέδιλα, γιατί κάνουν την καλύτερη γυμναστική, έχουνε.
1: Έχουνε. Θα τα βγάλεις και φωτογραφία, το βάλεις στο Wikifit. Και φυσικά, μην ξεχνάτε, καλοκαίρι στα Max και δε σκάς. Και τώρα και online, στο maxstores.gr.
0: Α, ωραιότατα. Είναι ό,τι πρέπει τώρα για τα καλοκαίρι.
1: Αμάν, παιδί μου, σε έφτιαξα.
0: Και παίρνουμε την ευθύνη όπως και ο Σταν, γιατί θα έρθει σε λίγο και ο Γιώργος Κακοσέος και ο Χρήστος Μάστορας.

0: Τα στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Στο LA θέλω να στείλω πολλά φιλιά. Στο Γιάννη, στον Doctor που μα ακούει μέσω sound. Και ο Αλένος Πέρας είναι στην παρέα μα. Γεια σου, ρε Κώστα, γεια σου.
1: Παιδιά, πολύ σημαντικά νέα. Η Σπότα που λέει γενέθλια κλείνει 10 χρόνια αξιοπιστία και κοινοτομία. 10 χρόνια που άλλαξε για πάντα τον τρόπο αγορά και μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και το γιορτάζει με όλου εμά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες αυτοκίνητα χάρη στο leasing Spota Will Go.
0: Α, πες μου κι άλλα.
1: Θα σου πω ότι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας μια βόλτα στο spotawill.gr ή στην έκθεση της Spota Will στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 170 χιλιόμετρο, για να μισθώσεις premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Καλά άκουσες. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπράβο, ρε Αλέξη. Μπράβο, ρε Αλέξη.
1: Δεν ξεχνάω τις καταβολές μου.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, θα σου μετρήσω.
1: Θα βρούμε.
2: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Τζοχάνα, για

0: και κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: Για περάστε 43 λεπτά και μετά τις 7. Εδώ είστε, εδώ σας έχουμε στα καλύτερα χέρια, στα όπα όπα, στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8.
13: Τα δικά σας λάνια με τα δικά σας μηνύματα από αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Όλα μα όλα τα ακούμε, όλα τα διαβάζουμε.
12: Έχουν πάει διακοπές, μάλλον μας έχουν ξεχάσει.
13: Εντάξει, καιρό ήταν. Και φυσικά, sound.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνουμε και online.
12: Τρίτη σήμερα, 14 του Ιούλη, μέσα στον ανάδρομο σκάει και μια πολύ ωραία νέα σελήνη, ρε παιδί μου. Και λίγο νέα πράγματα, λίγο να πάρουμε λίγο μια ανάσα, γιατί μας έχει πάει από το κακό στο χειρότερο.
13: Ήταν ώρα.
12: Ήταν, δεν θα έπρεπε.
13: Μόνο αυτή θα πάει διακοπές, σας πάμε και εμείς, παιδάκι μου.
12: Δεν θα πας διακοπές.
13: Σαν τρελός. Εδώ και ένα χρόνο.
12: Λοιπόν, να φωνάξουμε τον Αντώνη Ρέμο.
13: Όπως είμαστε.
12: Έλα, Αντώνη, έλα.
13: Μέριασε, Αντώνη.

0: και εγώ αναρωτιέμαι, τι θέλω εγώ με σένα. Κατάλαβες, Αλέξη Μαρκάζου?
1: Θα σου λυθούν οι απορίες πολύ σύντομα, Άννα μου. Αλλά καλού κακού για να μην ξαναμπλέξεις με εμένα. Μπορείς να περάσεις μια βόλτα από τις σχολές Δέλτα σε Αττική, Αθήνα, Περιστέρια.
0: Μου χρειάζεται ένα δεύτερο πτυχίο.
1: Νέα Φιλαδέλφια, μωρέ, μια χαρά είναι. Μάζευε εκεί πέρα και ας είναι και ας τα έχεις για προσάναμα. Εδώ ανήκεις λοιπόν. www.delta36.gr, τηλεφωνάκι στο 210-3220-360.
0: Και εσύ ανήκεις εδώ, ανήκεις στο ρυθμό, γιατί έρχεται μετά από εμάς, δίνουμε σκυτάλι στην Έλα.
1: Τρίωρο φωτιά στα ντεξ στο ρυθμό 949.
0: Βάλε μωρή λίγο κόκκινο κραγιόν. Πώς είσαι έτσι, κανονικό χρόνο να έχεις? Παιδιά, μέσα στη Μουνταμάρα ήρθε με το άσπρο μαύρο εκεί, τη ζέμπρα πάνω τη. Παναγία μου, πώς τα φορά τα
1: αυτά. Ηρέμησε, χάρησε τη ζωή.
0: Τέλος πάντων.
1: Είπες εσύ που ήρθες από κηδεία. Μαυροφορεμένη. Και εγώ που ήρθα να σας φτιάξω το ρούτερ.
0: Καφέ σκούρο είναι.
1: Καφέ,
0: είσαι τυφλός.
1: Δεν είμαι τυφλός. Αυτό είναι,
0: αυτό είναι το φορεματάκι που πήρα.
1: Μακάρι
0: να μου τυφλός. Το άλλο φόρεμα που μου πήρες από τη γιορτή και δεν μου έκανε.
1: Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ που σε βλέπω αδύνατη. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, όσοι μείνετε μετά την Έλενα, είστε στα χέρια του ενός και μοναδικού on point Νίκου Χαλκούση.
0: Το παιδί σου λέω.
1: Το παιδί, καλά παιδί κι εσύ. Ευτυχισμένο 1821 και σε σένα, τι παιδί.
0: Ρε εσύ.
1: Παιδί έχει ο Χαλκούσης.
0: Νιάτο είναι ο Χαλκούσης.
1: Τα 80 ήταν νέα 20. Άσο το νιάτο είναι.
0: Σε τσίποτος.
1: Η περισσότερη με άνοια νιάτα είναι.
0: Ένα μήνυμα τελευταίο εδώ πέρα, η Ελένη Μη, μετά από μία ώρα θυμήθηκε να πει ότι εγώ θα πω ότι ο Φουρτούνης δύο φορές έχει πει το πρωινό τι σημαίνει το κουγέτι. Οπότε ο φίλος έπαιξε και είχε δίκιο.
1: Αν νομίζω ότι ακούω πρωινό, Ελένη Μη.
0: Με το ζόρι.
1: Μάλλον θα σε γελάσω.
0: Με το ζόρι ξυπνάει.
1: Θα σε γελάσω, Ελένη.
0: Και ο Κωστής λέει καλησπέρα από Μόναχο. Κάθε απόγευμα δουλίτσα μπροστά στον υπολογιστή στο εργοστάσιο με παρέες σας και τις ωραίες μουσικές σας. Φιλιά Κωνσταντίνος, γεια σου.
1: Φιλιά Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, έλα τώρα έχετε Ντάντζελο, έβαλε και τον κραγιόν, ό,τι πρέπει είναι.
1: Τα λέμε αύριο 5 ώρα Ντάν. Φιλάκια.
0: Γεια.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
10: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με την Τζιρόνα σε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στον ΠΑΟΚ, ο 26χρονος Σουηδός διεθνής Τάχα Άλλη βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του δικεφάλου. Σε συμφωνία με την Atlas, φαίνεται πως έχει έρθει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό για την πώληση του διεθνή Μεξικανού μπακ Χόρχε Σάντσες έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τις εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Απόψε, η πρώτη μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να κοντράρονται στις 10 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
9: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
6: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
12: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
13: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
12: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
13: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
12: μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5 500 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
13: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια μόνο 5,49.
12: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια μόνο 65 λεπτά.
13: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel 60-50 μεζούρες μόνο 9,98.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια.

0: κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Ρυθμός.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: κάνω χωρίς ρυθμό. Ε, δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριο το ΣΥΠΑ.
6: Ιούπι! Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
7: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: 2310 77 46 094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
8: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
11: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
13: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,36.
14: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,45.
15: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
16: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
17: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
20: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
0: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστο.

0: Από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
0: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
0: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 89 86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... του πανώ.
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

προάλλες να φτιάξω νύχια και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω καλά, μωρή, τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό. Μόνο επίδυ.

ημερώνει. Το άδειο σου σώμα τσαλακώνω στο σεντόνι. Αέρας μες στα δάχτυλα η φυγή. Χωρίς μια εξήγηση, μια λέξη, ένα γεια σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Νύχτωσε νωρίς, έξω δε θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ

0: ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
2: Τώρα το πιστέψανε.
1: Έλα. Έλα μπες.
2: Για το μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: 1945. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχίες.
1: Πού είσαι τώρα, μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου.